όπως ένιωσε ήταν ανέβηση μια σκηνή, γιατί έτρεμε το έδαφος πάντα κάτω από τα πόδια σου. Ένα συντονί χιλιόμετρο αλευκός θόρυβος, καυτό και τρυφερό την ίδια στιγμή, σε στέλνει πίσω στην κοιλιά της μάνας σου. Μέσα στη μήτρα, κλείνεις τα μάτια και ανακύλεις ότι τα χρώματα είναι δύο, μαύρο και κόκκινο. Όπως την πρώτη φορά ψιθύρισες αντίο και έφυγες χωρίς να πρέπει. Και γύρισες χωρίς να πρέπει. Στο δέρμα σου χαρτογραφήθηκε μια ολόκληρη εποχή. Τα λιμάνια, τα τρένα, η άσφαλτος, η ανοχή που δείξαμε στους ιδιοκτήτες αυτής της πόλης. Τα γαμμένα τα νότια, τα βόρεια με τα σύνορα. Μια μέρα η πομπή για τα ελευσίνια θα αλλάξει κατεύθυνση. Οι μίστες θα γυρίσουν ντροπή στα σπίτια τους. Η ιερά οδός θα καθαρίσει από την πίσα και τα λάδια. Η μαρκίζη με τον νέο θα σκάνει σαν πρωτεχνήματα. Και ένα ξεχασμένο αυτοκίνητο στο κόμβο της Θηβών θα καλυφθεί και αυτό από χαμομήλι.

μεγάλο όταν και τελείωσε λίγο πριν την πύλη της Καλιφορνικής. Την ιερά θάλασσα την έκανα την μέρα που φεύγαμε, όπως πάντα. Κρυμμή κομμουνδούρου, λίγα φτηνά ξενοδοχεία, το δαφνί. Φτάνουμε σπίτι. Κάθε φορά καλύτερα. Κάθε μεσημέρι στη μία, σε μια τηλεόραση από ένα ανοιχτό παράθυρο του Σοκράτους, μια Ελένη θα αναρωτιέται πόσες ερμηνείες έχει το ωκεάνι. Κάθε βράδυ στις 8, σε λίγο πολιτική εγώ, οι σάλπικα που έχω γραφημένοι θα στέλνουν τους φαντάρους στα κρεβάτια τους. Και στο δάσο με τα λιγότερα δέντρα στον κόσμο, τα μάτια σιγά σιγά θα παίρνουν τη θέση των δικών μου.

Στο σαλόνι ο χρυσός τοίχος έχει σκάσει από την υγρασία. Και είναι μαύρος τώρα. Και είναι κόκκινος. Και είναι έτοιμος να πέσει. Θα τον βάφουμε. Θα τον βάφουμε και σ' αντέξει.

Την Άρηγα, οι φωνές των Τουαρέγ φέρνουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άρηγα, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άρηγα, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόληση More.

Πολύ πολύ καλή μας ημέρα. Βρισκόμαστε συντονισμένοι στο Strum Radio και στην εκπομπή στον Λεμονοστίφτη, η οποία σήμερα ταξιδεύει στον κινηματογραφικό χώρο, σε σκοτεινές αίθουσες, σε αλάνες κάτω από τα αστέρια, στο σαλόνι του σπιτιού της ή μπροστά ακόμα και από την οθόνη του υπολογιστή. Σκοπός μας είναι ένας, να μελετήσουμε, εγώ δηλαδή, me, myself and I που λέμε συνήθως, και να θυμηθούμε ταινίες που έχουμε αγαπήσει, είτε εγώ είτε και νομίζω αρκετοί από εμάς, και να θυμηθούμε τις μουσικές που παίξαν και τα τραγούδια σε αυτές. Θέματα, μουσικά, soundtracks που ακόμα και όταν δεν έχουμε την εικόνα μπροστά μας, μας φέρουν στο μυαλό τις εικόνες που έχουμε αγαπήσει. Μάνος Χατζηδάκης για την αρχή, ήσυχες μέρες του Αυγούστου 1991 και Παντελής Βούλγαρης. Αδειάζεστη Αθήνα, για όσους το έχουν δει, εξαιρετική ταινία, και θα προσπαθήσω στις περισσότερες να μην κάνω spoilers. Ας συνεχίσουμε μετά το μικρό θέμα του Χατζηδάκη για την ταινία του Βούλγαρη με Νίκο Κυπουργό. Πάμε στις περιπέτειες που έχουν τρεις βορειοϋπειρώτες όταν ξεκινάνε αρχές δεκαετίας 90 να κατέβουν από την γείτονα χώρα στα δικά μας εδάφη. Σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν αποτυπώθηκε στην ταινία «Απ' το χιόνι» το 1993 και τον Σωτήρη Γκορίτσα. Νίκος Κυπουργός στο θέμα.

0: Χτες βράδυ ονειρεύτηκα πως ξαναγύρισα στο Μάντερλε. Μου φάνηκε πως πέρασα τη μεγάλη σιδερένια πόρτα του κήπου με τα σκουριασμένα κάγκελα και πήρα τη μεγάλη αλέα που απλωνόταν μπροστά μου. Ο δρόμος τώρα ήταν ένα μονοπάτι στενό και απεριποίητο, όχι έτσι όπως τον ξέραμε παλιά. Και το πλακόστρωτο ήταν σκεπασμένο από αγριόχορτα, υγρασία και ξερόκλαδα. Ξαφνικά, λέει, το σπίτι βρέθηκε μπροστά μου και σταμάτησα εκεί, γιατί αυτό ήταν το Μάντερλε, το δικό μας Μάντερλε, σιωπηλό και γεμάτο μυστήριο όπως πάντα, με τις γκρίζες πέτρες του να γυαλίζουν στο φεγγαρόφωτο του ονείρου μου. Όταν δεν κοιμάμαι και ζω μέσα στο φόβο, σκέφτομαι το Μάντερλε χωρίς να νιώθω καμία πίκρα. Αυτές οι εικόνες δεν θα χαθούν ποτέ, γιατί είναι αναμνήσεις που δεν πληγώνουν. Όλα αυτά τα ξέρω όταν ονειρεύομαι, γιατί όπως όλοι μας, ξέρω κι εγώ ότι ονειρεύομαι. Ένα είναι το σίγουρο, δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε πίσω. Το παρελθόν είναι ακόμα πολύ κοντά. Δεν έχουμε πια μυστικά μεταξύ μας. Όλα τα πράγματα είναι μοιρασμένα και δεν μιλάμε για το Μάντερλε, γιατί αυτός ο τόπος δεν είναι πια δικός μας. Δεν υπάρχει πια Μάντερλε.
1: Όλοι οι μεγάλοι σκηνοθέτες και όλοι οι μεγάλοι μας μουσικοί και συνθέτες είναι εδώ σήμερα. Ακούσαμε Γιώργο Χατζηνάσιο, βέβαια, ένα απόσπασμα από την πρωινή περίπολο. Νίκος Νικολαίδης, 1987, με την φωνή της Μισελ Βάλεϊ που πρωταγωνιστεί στην πρωινή περίπολο, μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, η οποία πραγματικά περνάει σε διαφορετικούς εικονοληπτικούς τύπους από ό,τι μας είχε συνηθίσει μέχρι τότε ο κύριος Νικολαίδης. Και για τη συνέχεια, αφού καλημερίσουμε τους πάντες άπασες που και άπαντες και άπασες που βρίσκονται στην καλή μας παρέα, να πούμε ότι το σημερινό επεισόδιο έχει δύο ή τρεις αφετηρίες για τη δημιουργία του. Μία από αυτές είναι ένα κομμάτι του αρχείου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου που βρήκα πεταμένο σε κάποιο κάδο στα σκουπίδια και προσπάθησα και περιμάζεψα όσο περισσότερα μπορούσα. Δεν έχουν ακόμα αποδελτιωθεί αυτές οι κασέτες, τα DAT και τα λοιπά αρχεία, αλλά σιγά σιγά θα περάσουμε σίγουρα και σε ένα δεύτερο μέρος στο μέλλον, επιφυλάσσομαι, αυτού του αφιερώματος. Για τη συνέχεια πάμε σε μια σχεδόν τριλογία, θα το λέγαμε. Ας ξεκινήσουμε με τον Σταμάτη Σπανουδάκη. Μια τόσο μακρινή απουσία, Σταύρος Σιώλης. Για την Αγγελική που φτιάχνει τον κόσμο με το νου της, όπως την κατηγορεί η μητέρα της, και αποφασίζει να κλείσει την κατατονική αδελφή της, να πάρει μαζί την κατατονική αδελφή της, να τη γλιτώσει από το ψυχιατρίο και να την οδηγήσει στην γενέτειρά τους στην Πελοπόννησο.

Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος που με ώθησε στο να ξεκινήσουμε το σημερινό επεισόδιο. Καθώς ο μεγάλος μας συνθέτης, ο Κυριάκος Φέτσας, έφυγε από κοντά μας μέσα στον τελευταίο μήνα. Η σκηνή της φωτιάς ήταν αυτό που ακούσαμε, ένα θέμα από την ταινία «Το στίγμα». Το στίγμα του Παύλου Τάσκιου, που και αυτό πραγματεύεται ασθένεια. Γι' αυτό είπα και τη λέξη τριλογία πριν στα θέματα που θα ακούσουμε. Το στίγμα είναι το στίγμα του σύνδρομου Down που φέρει το παιδί της Ελένης και του Πέτρου. Του Άντωνη Καφετζόπουλου δηλαδή και της Όλιας Λαζαρίδου που πραγματεύεται. Το πώς μπορεί να ζήσει και να μεγαλώσει ένα πλάσμα που δεν έχει την ελπίδα να ζήσει κανονικά. Το στίγμα δίνει πάσα στα πράσινα φανάρια. Γιατί έχουμε, με τι έχουμε να ασχοληθούμε τώρα? Πάμε Γιάννη Μαρκόπουλου και σε ένα soundtrack που είναι το ιερό δισκοπότηρο των δισκοφιλών και μουσικόφιλων, καθώς πολύ πολύ σπάνια μπορεί να το πετύχει κάποιος και σε εξωφρενικές τετραψήφιες τιμές. Ο θάνατος του Αλέξανδρου, του Δημήτρη Κολάτου, λοιπόν, πραγματεύεται το θέμα ενός 26χρονου που, πεθαίνοντας από λευκαιμία, στο νοσοκομείο συναντά τους γονείς του, τους φίλους του, αλλά κυρίως την σύντροφό του, με την οποία του ξυπνάνε μνήμες από όλη τη ζωή, τη στιγμή που κάνουν έρωτα σε ένα νοσοκομιακό κρεβάτι. Πράσινα φανάρια, λοιπόν, και από το σημείωμα του δίσκου, λέει ο Κολάτος ότι ο Γιάννης Μαρκόπουλος κατά κάποιο τρόπο ειρωνεύεται τα κόκκινα φανάρια.

0: Τα πράσινα φανάρια λοιπόν, και ήδη προαναγγείλαμε τα κόκκινα φανάρια. Σταύρος Ξαρχάκος στη μουσική, βασισμένο στο σπίτι με τα κόκκινα φανάρια, το θεατρικό έργο του Γαλανού, σε σκηνοθεσία Βασίλη Γεωργιάδη, 3 χρόνια μόλις πριν από το θάνατο του Αλέξανδρου που ακούσαμε το θέμα. Από τον Γιάννη Μαρκόπουλο, ο Σταύρος Ξαρχάκος γράφει το περίφημο soundtrack της ταινίας. Τζένι Καρέζη, Φούντας βέβαια, Χρονοπούλου, Παπαμιχαήλ και τα κορίτσια σε έναν οίκο ανοχής που ζουν τα δικά τους προσωπικά δράματα και ενίοτε τα τραγουδούν κιόλας.
1: Έμεινα μόνη. Σημώνει βροχή. Πού να σε κρύψω, πικρή μου ψυχή? Πού να βρω ένα χέρι ζεστό να πιαστώ?

Νίσταξε ο ήλιος. Πλαγιάζει νωρίς. Έγινε ο ίσιος, πικρός και βαρύς. Και η ψυχή σαν γρυπνά μοναχή. Στη βροχή

Και από το 1963 περνάμε στο 1971. Μία από τις καλύτερες ελληνικές ταινίες για εμένα, η Ευδοκία. Αλέξης Δαμιανός βέβαια στη σκηνοθεσία και το σενάριο. Στη μουσική, Μάνος Λοΐζος. Και δεν ήταν καθόλου δύσκολο και δεν είναι καθόλου δύσκολο να διαλέξεις θέματα από την ταινία να ακούσεις πέρα από το γνωστό ζεϊμπέκικο με το οποίο έχει καταγραφεί στο θυμικό μας. Η προσευχή ήταν αυτό, μια προσευχή που πιθανότατα στοχεύει σε έτερη εκδιδόμενη γυναίκα η οποία δεν ανήκει σε κάποιον οίκο ανοχής όμως, αλλά μόνη της με... ενάντια στις προκαταλήψεις και το κοινωνικό σύστημα προσπαθεί να ζήσει τον έρωτά της με το λοχεία του πεζικού, τον Γιώργο Μπάσκο, τον οποίον υποδίεται ο Γιώργος Κουτούζης, και μην ξεχάσουμε την εκπληκτική Μαρία Βασιλείου στο ρόλο της Ευδοκίας. Μάνος Λοΐζος στη μουσική και το επόμενο από την Ευδοκία πάλι.

Εδώ έχουμε να κάνουμε με την εκδρομή. Ένα υπέροχο soundtrack για μια υπέροχη ταινία. Νίκος Μαμαγκάκης στη μουσική και το σενάριο του Γιώργου Κιτσόπουλου σε σκηνοθεσία του Τάκη Κανελόπουλου. Είμαστε στο 1966 και παρακολουθούμε την... η ταινία είναι το 66 και παρακολουθούμε κάμποσα χρόνια πριν, το 1941, ενώ μένεται ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, μια γυναίκα, την Ειρήνη, να αμφιταλαντεύεται και να επιλέγει με μια περίεργη στροφή και twist που θα λέγαμε σήμερα της ιστορίας, ανάμεσα στον σύζυγό της που υπηρετεί στον ελληνικό στρατό και ψευδώς ενημερώνεται ότι έχει σκοτωθεί, και έναν φαντάρο του σύζυγου της, με τον οποίον οφείλει πιθανότατα να ζήσει έναν, θα δείτε πώς θα δείτε την ταινία, έρωτα, πόσο θα διαρκέσει αυτός ο έρωτας. Και έχουμε περάσει στην περίοδο της κατοχής, η οποία έχει ούτως ή άλλως σημαδέψει και φυσιολογικά όχι αδίκως το ελληνικό και υποσυνείδητο και συνείδητο. Και θα πάμε στο 2004 και το Λιβάδι που δακρύζει, μία ταινία από μία ανολοκλήρωτη τριλογία του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Εκεί θα συναντήσουμε την σχεδόν μόνιμη συνοδό του στα soundtrack των ταινιών του, την Ελένη Καραίνδρου, και θα ακούσουμε μέσα από την ιστορία μιας άλλης γυναίκας, της Ελένης αυτή τη φορά, πρόσφυγας από την Οδυσσό αυτή, η οποία το σκάει με τον θετό αδελφό της σε ένα χωριό στη Βόρειο Ελλάδα, ως συνήθως για τον Θοδωρή τον Αγγελόπουλο, Θόδωρο Αγγελόπουλο, και υποφέρει τα βάσανα με δικτατορίες του Μεταξά, κατοχή, εμφύλιο κτλ. Theme of the uprooting, λοιπόν.

Αυτό το θέμα είχε το όνομα ψαλτηρίου Αυρότερο και ανήκει στο soundtrack μιας από τις καλύτερες και για εμένα ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, τη Φωτογραφία 1986, φυσικά από τον Νίκο Παπατάκη. Η ιστορία ενός γουναρά από την Καστοριά που πηγαίνει στην Γαλλία για να βρει δουλειά στην επιχείρηση κάποιου μακρινού ξαδέλφου του, συγγενή του τέλος πάντων, και στον οποίο παρουσιάζει τη φωτογραφία που έχει στο πορτοφόλι του μιας τραγουδίστριας στοιχείας ως φωτογραφία της αδελφής του. Ο συγγενής την ερωτεύεται και αποφασίζει να την παντρευτεί. Η μεταξύ τους σχέση ρυθμίζεται από αυτήν την εντός εισαγωγικών κουμπαριά και όταν μετά από κάποια χρόνια επιστρέφουν στην πατρίδα θα αποκαλυφθεί η πραγματικότητα με συνέπειες που μάλλον οφείλεται να δείτε στην ταινία. Για τη συνέχεια πάμε 1976. Εκεί βγήκε μια ταινία του Παντελή Βούλγαρη που πραγματεύεται μεταξύ σάτυρας και πολιτικού δράματος την καθημερινότητα των εξόριστων με τις ανακρίσεις, την ψυχολογική βία και την προσπάθεια επιβίωσης σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Η μουσική ανήκει στο Διονύση Σαββόπουλο και ο λόγος για το Happy Day. Τον αέρα θα ακούσουμε, τόσο κάποια θέματα όπως όχι το προηγούμενο, αλλά κάποια άλλα του Χριστόδουλου Χάλαρη στον οποίο ανήκε, όπως και τούτο, τον αέρα, σε μια κάπως διαφορετική βερσιόν, μπορείτε να τα βρείτε σε μια εξαιρετική συλλογή που έχει κυκλοφορήσει με τον τίτλο Ghost, A Spiritual Exploration into Greek Soundtracks 1975-1989, από το Γιάννη Βεσλεμέ έχει γίνει η μάζοξη των τραγουδιών και η εξαιρετική αυτή, το εξαιρετικό curating αυτού του διπλού δίσκου. Νομίζω αξίζει να το ακούσετε και ψάξτε το αφού ακούσουμε τον αέρα από το Διονύση Σαββόπουλο.

0: δεν έχει κυκλοφορήσει σε, το soundtrack της ταινίας «Μάθε παιδί μου γράμματα». Γι' αυτό, καθώς είναι μια από τις πιο αγαπημένες μου ταινίες, αποδελτίωσα δύο θέματα κατευθείαν από το ίδιο το φιλμ. Νίκος Τάτσης, εξαιρετική η μουσική της ταινίας, κάποια στιγμή θα τη βρούμε. Η ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία του φοβερού Θεόδωρου Μαραγκού, με πρωταγωνιστές, αν δεν το έχετε δει, δείτε την ταινία, τον απίστευτο Διαμαντόπουλο, τον φοβερό Τσάκωνα, υπέροχος Νίκος Καλογερόπουλος και Άννα Ματζουράνη βεβαίως. Σε αυτήν την ηθογραφία της, των καιρών μετά τον Εμφύλιο, σε ένα χωριό όπου τα παιδιά ενός καθηγητή, ουσιαστικά ενός λυκειάρχη, εμπλέκονται μέσα στον φορέα εντός εισαγωγικών επανάστασης της αδύνατης μεταπολιτευτικής ελληνικής κοινωνίας. Εκείνης της κοινωνίας που εξορίζει τους κομμουνιστές από τον δημόσιο λόγο ή την αποδοχή της οποιασδήποτε συνεισφοράς απέναντι στην γερμανική κατοχή και την απελευθέρωση. Ένας συγκλονιστικός Νίκος Καλογερόπουλος με και κινηματογραφημένες ανθολογικές στιγμές. Θυμάστε το χορό με το Rasputin των Boney M. Εμείς δεν θα ακούσουμε αυτό όμως. Θα ακούσουμε ένα ακόμα θέμα των τίτλων τέλους εκεί κάπου στη δίκη που κάποιοι όπως και σήμερα και ανέκαθεν στην ελληνική πραγματικότητα απαιτούν, έστω και με ένα ουρλιαχτό, την αλήθεια.
1: Προσωπικώς εγώ,
2: γεια μου Σοκράτη, έγινες πλέον μεγάλο παιδάκι. Οι υποχρεώσεις σου μεγάλωσαν και αυτές. Οφείλεις να γίνεις επιμελής, υπακούς, σεμνός, αξιοπρεπής και φιλαλήθης.
3: Την αλήθεια, ρε!

Αυτό ήταν το δεύτερο θέμα από το «Μάθε παιδί μου γράμματα» και πάμε για τη συνέχεια σε ένα θέμα απομαγνητοφωνημένο και αυτό κατευθείαν από την ταινία, καθώς η μουσική του Μίμη Πλέσα δεν έχει κυκλοφορήσει ούτε σε σάουντρα, καθώς δεν υπήρξε και βέβαια ποτέ ολοκληρωμένο σε χώρο για να βγει, σε διάρκεια μάλλον, αλλά ούτε και στις φοβερές συλλογές της Be Other Side Music που ανθολογούνται θέματα του Μίμη Πλέσα που έχουν κυκλοφορήσει, που δεν είχαν κυκλοφορήσει σε βινήλιο ή ούτε καν σε CD, σε 4 φοβερές συλλογές. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το Στιφάδο. Μιλάμε για μια ταινία που ξεκινάει σε ένα εργοστάσιο που δουλεύει ο Θανάσης, το οποίο είναι γερμανικών πλέον στην κατοχική Αθήνα συμφερόντων. Πριν τον πολυτάραχο εμφύλιο υπήρξε η γερμανική κατοχή και από αυτήν οδηγηθήκαμε παραπέρα. Ο Θανάσης λοιπόν κατά την επιστροφή του στο σπίτι περνά από την ταβέρνα που προμηθεύεται συνήθως φαγητό, του μυρίζει κρέας, ο ταβερνιάρης το αρνείται και ο Θανάσης, ο Βέγκος φυσικά, φεύγει. Στο δρόμο οι Ναζί κυνηγάνε έναν Έλληνα πατριώτη και ο Θανάσης ως συνήθως αρχίζει τρέχει κι αυτός μέχρι που μπλέκεται στην παρανομία. Μίμης Πλέσας λοιπόν, τίτλοι από το «Τι έκανε στον πόλεμο Θανάση». Είμαστε στο 1971. Και η σκηνοθεσία της ταινίας ανήκει στον Ντίνο Κατσουρίδη.

0: Καλώς το Θανάση. Τα έχω γράψει.
1: Ορίστε, διάλεξε. Λαχανίδες βραστές, λαχανίδες γιαχνί, λαχανίδες μέλαιον, λαχανίδες άνευ, λέω. Περίεργο πράγμα. Άμα πεινάω μου έρχονται φανταστικές μυρωδιές. Τούτη δόμο επιμένει σαν αν αληθινή. Κρέα στη φάδο.
0: Όχι κρέα στη φάδο, ούτε διατύχει. Σκέτα κρεμμύδια είναι για το βράδυ.
1: Και γιατί δεν μου το πες?
0: Αφού είναι για το βράδυ, γιατί να σε βάλω άδικα σε πειρασμό?
1: Παναγία μου, πως μοσχοβολάει. Αν είχα μια φρατζόλα ψωμί θα καθόμουν εδώ και θα την έτρωγα έτσι με τη μυρωδιά.
2: Γεια σου, κύριε Θόδωρε.
0: Καλώς τα παιδιά.
3: Η πρώτη σκηνή ήταν αυτή με το Θανάση Βέγκο και το Στιφάδο. Φυσικά ο εστιάτορας είχε ψήσει έναν θεωρητικά λάγο, είχε βράσει μάλλον Στιφάδο, θα μπορούσε να είναι και η γάτα της γειτόνισσας, για τους γνωστούς μαυραγωρίτες. Για τη συνέχεια πάμε σε έτερη τεράστια ταινία, ανήκει στον Νίκο Κούνδρου. 1956 μεταφερόμαστε και στην ταινία «Ο Δράκος». Θανάσης Βέγκος εννοείται σύντροφος του Κούνδουρου από την εποχή της που ήταν εξόριστη και ιδίως στην Μακρόνισο. Έχει και αυτό το ρόλο του. «Ο Δράκος» ίσως είναι μια από τις κορυφαίες ταινίες στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και εστιάζει στο πώς πλασάρεται ο Ντίνος Ηλιόπουλος ως κατά τύχη, όπως τον περνάνε σαν το αφεντικό της μαφίας εκεί, και αυτός ενστερνίζεται το ρόλο προκειμένου από απλός ανθρωπάκος που είναι ή νιώθει να ζήσει μια βραδιά, θα δείτε για πόσο παραπάνω, και τσεκάρετε, δείτε την ταινία, εκπληκτική είναι, το μεγαλείο του να νιώθεις καμπόσος. Η μουσική ανήκει στον Μάνο Χατζηδάκη. Είναι εντυπωσιακό ότι, καλά, στόχος της συμμορίας είναι να πουλήσουν έναν από τους στήλους του ναού του Ολυμπίου Διός σε έναν Αμερικάνο αγοραστή που έχει θεωρητικά δείξει έτσι αρχαίο καπηλικό ενδιαφέρον. Υπάρχει μια χαρακτηριστική σκηνή όπου η ορχήστρα του μαγαζιού παίζει για τους Αμερικανούς και αυτήν θα ακούσουμε. Τους Αμερικανούς θαμώνες, ένα ελληνικό γουγκι-μπουγκι, το οποίο δεν είναι άλλο από τη γνωστή Νερατζούλα Φούντοτη, το παραδοσιακό τραγούδι, τόσο παραλλαγμένο, που ουσιαστικά είναι σαν να ξεπουλά στην παράδοσή σου, μαζί με τα κομμάτια από το ναό του Ολυμπίου Διός, στους εντός ή εκτός εισαγωγικών, κατοχής σου.
4: Και τώρα η ορχήστρα της ειρήνης θα παίξει για τους μεγάλους φίλους μας τους Αμερικανούς ένα ελληνικό βούκι χούκι. And now the peace orchestra will play for great American friends a Greek βούκι χούκι.

0: με την Κάρμεν.
1: Ο δε Παυσανίας αναφέρει ότι ο ναός του Ολυμπίου Διός δεν υπέστη απολύτως καμία ζημία.
2: Μόρεσα κάπου το ξέρω εγώ αυτό, ναι.
1: Τον λόγο μνημείων πολλοί εθαύμασαν, πολλοί επίνεσαν, πολλοί ετοίμησαν διαθυσιών και αφιερωμάτων και επί δεκάδας ετών υπήρξε τόπος ιερός προσκυνήματος και κάφημα των κατοίκων της Ιεράς Πόλεως της Παλάδος.

κόβει, κόβει. Και έβγαλε τσιρμάνι για να ξεφυμάνει. Με στο κολονάκι ψάχνει για γουράκι. Το πουλί του κόβει, είναι κόβει, κόβει. Κι αν λυθούν οι κόβει, τι θα γίνει, κόβει.

κόβει, θα έρθουν κι άλλοι κόβει. Για με χίλια κόρπα μάζεψες τα όπλα. Βασιλιά να φέρεις, δεν θα καταφέρεις. Ο λαός τον τρώει, φασισμό από ζωή. Θα σηκώσει πάλι πάνω το κεφάλι.

Αυτό που ακούσαμε ήταν βέβαια το πουλί του Σκόμπι για τον Σερ Ρόναλντ Μακέντζι Σκόμπι, έναν από τους πλέον αμφιλεγόμενους ήρωες, εντός εισαγωγικών και το ήρωες, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος είχε την χειριστή δράση στην χώρα μας στα Δεκεμβριανά. Ήταν ουσιαστικά ο αποφασιστικός δάκτυλος που οδήγησε και στη σφαγή και στα εν λόγω γεγονότα πολύ πιο, πώς να το πω, σκοτεινά. Αξίζει να ψάξετε λίγο την ιστορία και το πουλί του Σκόμπι, μια διασκευή του σκοπτικού άσματος που είχαν βγάλει τότε οι αντιστεκόμενοι και στους Βρετανούς μετά τη γερμανική κατοχή. Ήταν από την ταινία «Ο Θίασος», σε μια ουσιαστικά επιμέλεια του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, ο οποίος υπογράφει το soundtrack της ταινίας τούτης από το 1975. Ο Θίασος πραγματεύεται την ιστορία ενός μπουλουκιού που ταξιδεύει στην Ελλάδα παρουσιάζοντας το έργο «Η Γκόλφο», και πέρα από το πώς προετοιμάζονται, πώς γίνονται οι πρόβες κτλ., παρατηρούμε την εξέλιξη της Ελλάδας στα ιστορικά γεγονότα μεταξύ 39 και 52, έτσι όπως τα ζουν οι ήρωες του φιλμ. Νομίζω ότι και αυτή την ταινία αξίζει να την παρακολουθήσετε, και το λέω όχι γιατί δεν το ξέρετε ή δεν το έχετε ακούσει από αλλού, αλλά καθώς στην χώρα μας υπάρχει έτσι και ένα αντιαγγελοπουλικό κλίμα που δεν ξέρω αν έχει αμβλυνθεί με το θάνατο του σκηνοθέτη, αλλά παρόλα αυτά θα μπορούσες να πεις ότι κάποιοι θεώρησαν, ας πούμε, το πανκ σαν αντίδοτο στον Θόδωρο Αγγελόπουλο και τις εικόνες τους. Έναν Θόδωρο Αγγελόπουλο τον οποίο πραγματικά εγώ και με συγκινεί και λατρεύω τις ταινίες του. Συνέχεια σε λίγο.

Πολύ πολύ καλή μας ημέρες. Είμαστε συντονισμένοι στο Strummer Radio και στην εκπομπή στο Λεμονοστίφτη, η οποία σήμερα κάνει ένα οδηπορικό στα soundtracks, τις μουσικές και τα τραγούδια που είναι βγαλμένα μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο και ταινίες που πραγματικά έχω ή έχουμε σε μεγαλύτερη κλίμακα αγαπήσει. Το πρώτο μέρος έκλεισε με ένα θέμα από το Θίασο του Θόδωρου Αγγελόπουλου και στο δεύτερο θα ακούσουμε πάλι ορχιστρικά θέματα στην αρχή, αλλά σιγά σιγά θα περάσουμε και σε τραγούδια. Όνειρο δεύτερο ακούσαμε από τον Γιάννη Σπανό και άλλη μια ταινία του Δημήτρη Κολάτου που τον μνημονεύσαμε και στον θάνατο του Αλέξανδρου, εδώ όμως είναι από την ταινία Συμπόσιο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν την έχω δει αυτό το φιλμ του, την ταινία του 1973. Έχω όμως το soundtrack, το οποίο είναι συναρπαστικό και μουσικά, και όποτε συμμετέχει η σοπράνο Christian Legrand, που δεν είναι άλλη από την αδελφή του Michel Legrand. Συμπόσιο λοιπόν, και μια νεαρή ηθοποιός, διαβάζω τώρα, διστάζει στην εκλογή του πρώτου του εραστή μεταξύ ενός όμορφου νέου και ενός ομοφιλόφιλου καθηγητή της. Λοιπόν, αφού πιάσαμε την ομοφιλοφιλία, για να μην πάμε σε πολύ πιο σύγχρονο οξυγόνο και κυπουργό, πάμε να το προσπεράσουμε και να ακούσουμε μία από τις πρώτες ελληνικές ταινίες. Θα ακούσουμε ένα θέμα μέσα από μία από τις πρώτες ελληνικές ταινίες που ασχολήθηκε με το θέμα της ομοφιλοφιλίας στην Ελλάδα και την τρανσκοινότητα και τις κακόφημες πιάτσες, και ουσιαστικά βιογράφησε κατά κάποιο τρόπο την ιστορία, την ερωτική σχέση που οδήγησε στον όλεθρο. Την ιστορία του 19χρονου ναύτη Χρήστου Ρούσου με τον 22χρονο επίσης ναύτη Ανέστη Παπαδόπουλο. 1976 ήταν ο Άγγελος, όπως περιγράφτηκε στην ταινία. Ο Χρήστος Ρούσος, είναι η αλήθεια ότι διαφώνησε με την βιογράφηση αυτή, και ο Χρήστος Ρούσος έφαγε ποινή ισόβιας κάθριξης για τη δολοφονία του ερωτικού του συντρόφου, ο οποίος τον εκμεταλλεύτηκε στον χειρότερο βαθμό πριν αλλάξουν ρόλους θήτη και θύματος. Σταμάτης Πανουδάκης στην ταινία, Άγγελος το μόνιμο κομμάτι θα ακούσουμε. Η τίτλη αρχής θα μπορούσε να είναι πιο συναρπαστική σε ακρόαση, αλλά το Άγγελος, νομίζω το σαν ομότιτλο θέμα, είναι αυτό που αξίζει να μείνει εδώ στην εκπομπή.

Θα μπορούσες να πεις ότι η ταινία «Ο Άγγελος» στη σειρά που ακούσαμε το θέμα από εκεί μας βάζει στην σύγχρονη εντός ή εκτός εισαγωγικών θεματική, γιατί όλα σύγχρονα είναι, η ιστορία όταν είναι μικρότερη των 100 ετών μπορεί και από ό,τι καταλαβαίνουμε και το βλέπουμε στη χώρα μας ακόμα να μας επηρεάζει. Να περάσουμε όμως σε εκείνη τη ματιά την οποία μουσικά την έχει ντύσει ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος το 2000 και ο λόγος για εκείνη την ρομαντική κομεντή περιγράφεται, αλλά ουσιαστικά δεν είναι ακριβώς έτσι, νομίζω το αδικεί αυτό, την ταινία όπου ο Νίκος, ένας 30χρονος άνεργος, ζει μόνος και χωρίς κάποια σχέση, από πεποίθηση βέβαια, και ασχολείται με τους ανθρώπους και τους διάφορους τύπους που τον περιβάλλουν, μέχρι που μια τυχαιότητα σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο, αν θυμάμαι καλά, του αλλάζει το mentality, να το πούμε, ή τον τρόπο που πραγματεύεται και συνεχίζει τη ζωή του. Ο λόγος για τα φτηνά τσιγάρα, την ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη, και τη μουσική που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

0: Corella. Θέλω να σας πω ότι μαζί σας είναι πολύ ωραία, εντάξει. Για όσους δεν με ξέρουν, ή με ξέρουν και δεν με θυμούνται, θα πω τούτα μόνο. Γεννήθηκα σε μια κλινική της Οδού Κυβέλης. Εξού και τα παιδιά της Οδού Κυβέλης, ε. Μια άλλη ιστορία. Βέβαια. Χρήστος. Το πιο παλιό κουρέλι της παρέας. Και με υπερηφάνεια το λέω. Το πρώτο γιαούρτι στο Παγκράτη. Βέβαια. Σε πύλινο και σε δάκι παρακαλώ. Όχι πλαστικό και τέτοιες μαλακίες. Γενικά καταζητούμενος. Κυψέλη, γκίζι, πολύγωνο. Από τότε που χωρίσαμε, άλλος Αμερική, Γαλλία, Γερμανία. Και στη διάολη τη μάνα. Πολλά πράγματα μου συνέβηκαν. Πράγματα που για αυτά κανένας δεν με ρώτησε, ξέρεις. Ευχαριστώ, κουρελί. Με στρίμωξαν στο πανεπιστήμιο χωρίς να με ρωτήσουν. Με πήραν στρατιώτη πάλι χωρίς να με ρωτήσουν. Και τέλος, χωρίς να το καταλάβω πώς έγινε, βρέθηκα παντρεμένος. Ας είναι.
1: Παρ' όλα αυτά, κάποια μωρή.
0: Μια εποχή δεν το κρύβω. Την είχα πέσει και στα πεζοδρόμια και τραβολογιόμουν με τους μπάτσους. Βγάλα λοιπόν ξύλο με την ψυχή μου.
1: Πάλι.
0: Κυπριακά, Ιουλιανά, διαδηλώσεις.
2: Εξού και κοντός.
0: Εκεί που νόμιζα πως κάτι γίνεται, πάλι χωρίς να με ρωτήσουν, με χέσανε ψηλά. Πάει και αυτό. Έκτοτε, κουρέλια, για να κοιμηθώ τα βράδια διαβάζω επιστημονική φαντασία. Ξέρεις, χωρόχρονος, ταξίδια στο υπερδιάστημα, μεταλλαγμένες γκόμενες, τέτοια. Αγαπώ τα κουρέλια του James Chase, αυτούς που πέθανε αγελία, τους μαστούριδες και τους φευγάτους γενικά, τους αλκοολικούς και τις ξανθές πόρνες πολυτελείας. Πίνω στα κουρέλια όπου και να είναι. Και σε αυτή την υπέροχη γυναίκα που έτρεχε πάντα μακριά μας και που ποτέ δεν ήρθε.
3: Στη Βέρα.
1: Σε κάποια Βέρα, τέλος πάντων.
4: Δεν με αφορά, αλλά μέσα.
0: Και σε αυτούς που μας περιμένουν να γυρίσουμε, και εμείς δεν θα πάμε.

μοιράζει ποτέ σου ήρθε η ζαριά. Σοβαρίζει στο όνειρο και στη θυμωσία όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μαθαίνει.

0: πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Ζωγάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμο για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος θα παίρνει όλα.
1: 1979 και 2002. Ακούσαμε από το πρώτο και το τρίτο μέρος της τριλογίας με το τίτλο «Τα χρόνια της χολέρας» δύο θέματα. Νίκος Νικολαίδης, εννοείται, «Τα κουρέλια τραγουδάν ακόμα», συναρπαστική ταινία και νομίζω από αυτές που μας έχουν καθορίσει, τουλάχιστον εμένα και την παρέα μου, και το 2002 ο Χαμπένος τα παίρνει όλα. Με το soundtrack του Κέτιον, πρωταγωνιστικό ρόλο του Γιάννη Αγγελάκα. Τα κουρέλια τραγουδάν ακόμα, η ιστορία πέντε φίλων που μέσα σε ένα σπίτι προσπαθούν να διαχειριστούν την ζωή που δεν τους ταιριάζει. Ο Άλκης, ο Κωνσταντίνος, η Ρίτα, η Ντόρα και ο Χρήστος. Πέντε φίλοι είναι και στο «Χαμένο τα παίρνει όλα» στην ταινία. Οι πρωταγωνιστές που εκεί αποφασίζουν να θεωρητικά να φτιάξουν το μακρινό τους όραμα. Ένα ταξίδι σε ένα νησί, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Νίκος Νικολαίδης, στο δεύτερο μέρος της τριλογίας που εμείς δεν έχουμε ακούσει ακόμα, τη γλυκιά συμμορία, παίζει και η Δώρα μας Κλαβάνου. Με αυτόν τον άξονα θα κινηθούμε στο επόμενο θέμα. Δράμα Σκλαβάνου στη φωνή. Σε αυτό το πολύ πολύ χαρακτηριστικό μουσικό θέμα από την ταινία ντοκιμαντέρ, μάλλον καλύτερα, Ρομ, του Μενελάου Καραμαγκιόλη. Τον θυμάστε που έκανε μετά το Blackout. Μια φοβερή κινηματογράφηση και εξαιρετική η ανθολόγηση των ιστοριών για τους Έλληνες Ρωμά ή καλύτερα για τους Ρωμά εν γέννη στην ταινία αυτή, τη μουσική της οποίας υπογράφει ο Νίκος Κυπουργός.

Και με την κατάρρευση, το εκπληκτικό θέμα του Μπάμπη Παπαδόπουλου μέσα από το εκπληκτικό soundtrack της ταινίας «Μικρό ψάρι», περάσαμε στον κόσμο τον κινηματογραφικό του Γιάννη Οικονομίδη, στο σήμερα ή σχεδόν το σήμερα, καθώς είμαστε στο 2014, όπου παρακολουθούμε αυτό το σχεδόν, να το πούμε έτσι, να τζογάρουμε στη λέξη «film noir», με τον απίστευτο Βαγγέλη Μουρίκη, ο οποίος από εδώ και πέρα νομίζω ότι θα αναφέρεται συχνά πυκνά, γιατί καθώς είτε πρωταγωνιστεί είτε εμφανίζεται σε πάρα πολλά από τα φιλμ μέσα από τα οποία έχω διαλέξει μουσική. Εκπληκτικός ηθοποιός, φοβερός Γιάννης Οικονομίδης, και νομίζω ότι τελικά τη «Σπασμένη φλέβα» θα τη βάλω μάλλον σαν δεύτερη καλύτερη ταινία του Οικονομίδη, καθώς το «Μικρό ψάρι» με το τα πετσόκοψε όλα τα υπόλοιπα φιλμ του Γιάννη. Λοιπόν, ενώ είπαμε ότι είμαστε στο σήμερα, πάμε ξανά λίγο στο χθες. Όχι το πολύ πολύ μακρινό όμως, μέχρι εκεί που δεν είχαμε κλείσει καν τα 10. Πάμε 1979 να συναντήσουμε τον Παύλο, έναν νεαρό φοιτητή ιατρικής που έχει παρατήσει τη σχολή του και προσπαθεί συνοδεία ενός περιπλανόμενου μουσικού φιλόσοφου να βρει το νόημα της ζωής στα τέλη της δεκαετίας του 70 στην Ελλάδα, στην ταινία του Ανδρέα Θωμόπουλου, «Ο ασυμβίβαστος». Παύλος Σιδηρόπουλος στη φωνή και Θεοδωράκης Γιώργος στη σύνθεση του τραγουδιού.

0: Dirty Granny Tales, ακούσαμε μόλις. Πανέμορφο soundtrack για μία από τις πολύ πολύ καλές ελληνικές ταινίες που έχω δει την τελευταία, πλέον είναι 20 ετία. Και 2011 βγήκε το Tungsten. Tungsten σημαίνει, είναι ουσιαστικά η ονομασία του βολφραμίου, το οποίο είναι ένα, αυτό που έχουμε μέσα στις λάμπες, το σιδεράκι, αν θυμάστε στις παλιές τύπου λάμπες, και ένα στοιχείο χημικό που έχει ιδιαίτερα υψηλές αντοχές και αγωγημότητα. Και κάπως έτσι ονομάστηκε η ταινία αυτή του Γιώργου Γεωργόπουλου. Εκπληκτική είναι, έτσι, με ένα μεταοικονομικό στυλ, ας πούμε. Και μια πλοκή που εξελίσσεται στην καλοκαιρινή Αθήνα, όταν ένας ελεγκτής εισιτηρίων, ο Βαγγέλης Μουρίκης για την ακρίβεια, φορτωμένος με πολλά χρέη και μια προβληματική οικογένεια, συναντά χωρίς εισιτήριο δύο έφηβους φίλους που τριγυρνούν στην πόλη, έχοντας κρυμμένο στην τσάντα τους ένα περίστροφο. Και ξέρετε ότι αν σε μια ταινία φανεί ένα όπλο στις αρχές, ξέρετε ότι μετά θα χρησιμοποιηθεί. Σε αυτές τις παρέες, έτσι όπως ήταν τα ντουέτα του στον ασυμβίβαστο, αλλά και το ντουέτο φίλων στο Tungsten, μας δίνει την ευκαιρία να περάσουμε σε κάπως μεγαλύτερες παρέες. Μία από αυτές τη συναντάμε το 1996 στην ταινία του Νίκου Γραμματικού «Οι Απόντες». Μία καταγραφή μιας παρέας έξι παιδικών φίλων στη Σαλαμίνα που συναντιούνται σε τυχαία τακτά διαστήματα από το Ευρωμπάσκετ του 87 μέχρι το Μουντιάλ του 94. Μέσα σε αυτή την επταετία παρακολουθούμε τη ζωή τους όπως εξελίσσεται και όπως εξελίσσονται πιθανότατα και οι ζωές των παρεών στις οποίες και εμείς ανήκουμε. Η φοβερή ταινία του Γραμματικού τελειώνει με κάποιους πιθανότατα από το cast να ερμηνεύουν μια διασκευή ακουστική του Wish You Were Here.
1: Πώς πάει? Για ψάξε.
2: Το μάθασα. Τζάπα πήγε αυτό το παιδί.
1: Να, εκεί.
2: Όχι ρε γαμώτο, το Σάββατο πνίγομαι. Και την Κυριακή την έχω φουλ. Καλά, κοίτα, θα κάνω ό,τι μπορώ. Ναι. Έλα μου τώρα, πρέπει να κλείσω γιατί έχω γύρισμα.

0: κάνουμε σήμερα.
1: Σο.
0: Λέγεται.
1: Τώρα.
0: Έλα, Νικόλα, τι κάνεις, πού βρίσκεσαι. Ναι ρε παιδί μου, αλλά καταλαβαίνεις, ήμουν απνιγμένος εκείνες τις μέρες. Είχε και το παιδί λίγο πυρετό. Για την Κυριακή μας έχουν καλέσει για τραπέζι τα πεθερικά μου, Νικό. Θέλω να δουν και το μικρό. Καλά πρέπει να τον δεις, να δεις τη αδυναμία μου. Τέλος πάντων. Την Κυριακή θα δω, Νικό. Ίσως πάμε βράδυ σε αυτούς. Μεσημέρι δεν είπες. Ωραία. Λοιπόν, τα λέμε. Άντε, για χαρά.

0: leggere.
1: Se uno compare un
0: uomo, va lì, bro, in a game.
2: Έλα Νίκο, μ' ακούς τώρα? Λοιπόν, κοίτα, εγώ μέχρι να τελειώσει η διάσκεψη είμαι πληγμένος. Τώρα την Κυριακή δεν ξέρω. Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω από τώρα. Την Κυριακή. Ναι, εντάξει ρε. Εντάξει, θα το κανονίσω. Έλα. Έλα, Γιάννη.
0: Are we just two lost souls swimming in a fishbowl year after year, running over the same old ground? What have we found? Same old fears.
2: Wish you were here.

0: φωνάζεις, σε παρακαλώ. Μην φωνάζεις. Όλοι οι άνθρωποι φωνάζουν.
1: Ακούσαμε το Διονύση Θεοδόση στο «Ποτέ σου μη μου κρυφτείς», τίτλοι αρχής για μια ταινία με το όνομα «Όστρια, το τέλος του παιχνιδιού», του Ανδρέα Θωμόπουλου και αυτή. 1984 και η νεαρή μου τότε παρέα, έτσι σχεδόν μεταμφιεσμένη σε πιο σοβαρούς, μπας και περνάγαμε για 18χρονη. Με τον ψηλό της παρέας πρώτο-πρώτο προσπαθήσαμε και μπήκαμε στον κινηματογράφο Άστρων, ευελπιστώντας να δούμε κάτι

πιο ερωτικό, να το πούμε έτσι, πιο chic. Απογοητευτήκαμε όμως τότε στα 14 μας με τους διαλόγους της ταινίας, ένα σενάριο που ανήκει και στην Κατερίνα Γόγου, η οποία βραβεύτηκε μάλιστα γι' αυτό, η οποία παίζει κιόλας σε αυτήν την ταινία που περιγράφει την ιστορία τριών ζευγαριών μικροαστικών καταβολών που εκδράμουν, κατασκηνώνουν σε μια ερημική παραλία, αλλά μια γυμνή τουρίστρια ξένη αναστατώνει τις ζωές ολονών και εμείς βέβαια μάθαμε αυτήν την εξέλιξη αρκετά χρόνια αργότερα, καθώς ήμασταν από εκείνα τα βλαμμένα που αναγκάστηκαν από το κινηματογράφο να μας εκπαραθυρώσουν στα μισά της ταινίας. Λοιπόν, για τη συνέχεια πάμε σε ένα φιλμ που λέγεται όχι, πάμε σε μια ταινία που λέγεται «Ηλεκτρικός Άγγελος». Ανήκει στο Θανάση Ρέτζι. Και είναι ένα ουσιαστικά, πώς να το πω, πολύ μορφό φιλμ. Έχω δει όχι ολόκληρο κάποιες σκηνές, γιατί πλέον χρειάζομαι τη μετατροπή του από VHS για να το παρακολουθήσω ολόκληρο. Η μουσική ανήκει στο Δημήτρη Παπαδημητρίου ξανά, με το Δημήτρη Λέκα, και θα ακούσουμε ένα θέμα από εκεί. Έχουμε αρχίσει να το ακούμε ήδη μάλλον. Περίεργη πειραματική ταινία με ποικιλία οπτικοακουστικών τεχνικών και μεθόδων ερωτικού, με έναν ερωτισμό διάχυτο και μια εκπληκτική, πάρα πολύ φοβερή μουσική. Το θέμα είναι και αυτό από την ταινία και όχι από την συλλογή Ghost που σας είχα αναφέρει και πιο πριν, η οποία περιέχει κάποιο άλλο κομμάτι από την ταινία.

Έχουμε περάσει στον φάκελο ερωτισμός και αμέσως μετά με ερωτισμός με κάθε τρόπο τέλος πάντων και μετά την Όστρια, τον ηλεκτρικό άγγελο, περάσαμε σε μια ταινία με το «Ο δρόμος του Θεού» ή «Act of Faith» στα αγγλικά, αλλά ουσιαστικά κυκλοφόρησε και με τον τίτλο «Τα απόκρυφα μιας μοναχής». Το soundtrack βγήκε στην επιφάνεια ξανά πριν 4-5 χρόνια και το έχει γράψει για αυτό το γοτθικό, μοναστηριακό, θρησκευτικό, ερωτικό παραμύθι, όπου είναι εντυπωσιακό ότι ο Κώστας Τσάκωνας έχει το ρόλο του κακού βιαστή. Έχει γράψει ο Βασίλης Δερτιλής, τον θυμόμαστε από τους Αποκάλυψεις και μετέπειτα από τους Eurovisionικούς The Bang, και ο Κώστας Στρατηγόπουλος, και σε μια σκηνή έτσι τρελού σουρεαλισμού, ντυμένος με γούνες, κέρατα και εκπληκτική σκηνή ενός μπαρ καμπαρέ, ο Γιάννης Ζουγανέλης τραγουδάει το «I am the first and the last» που μόλις ακούσαμε. Και συνεχίζουμε αυτόν τον ιδιόμορφο ερωτισμό, αφού πούμε βέβαια ότι το επεισόδιο μας θα κρατήσει παραπάνω από τις 12 σίγουρα, τουλάχιστον μέχρι τις 12.30, ίσως και 2-3 λεπτά πιο μετά, με ευγενή παραχώρηση του Κώστα Βαγενά. Συνεχίζουμε με τους Απόντες. 1981, μια χρονιά πριν από τα απόκρυφα μιας μηχανής, κυκλοφορεί αυτή η ταινία του Γιώργου Πανουσόπουλου, με τον νεαρό Χάρη να παρακολουθεί με το τηλεσκόπιό του μια μεγαλύτερη γυναίκα από ένα γειτονικό διαμέρισμα. Περίεργη ταινία. Σταύρος Λογαρίδης στο soundtrack με το θέμα που ξεκινάει, το γνωστό Sniff Sniff, το θυμάστε και από το μουσικόραμα, και πάμε να το ακούσουμε.

0: Μοναχικός Χάρης λοιπόν, στην ταινία «Οι Απόντες», φάκελος μοναχικοί άνθρωποι για τη συνέχεια. Θα προσπεράσουμε την κάθοδο των 9 και το soundtrack από τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, για να πάμε σε μια ιδιαίτερη ταινία 20ετίας και αυτή και παραπάνω, από το 2002, που έχει πάλι ο Μουρίκης είναι μέσα. Ο Βαγγέλης μόλις αποφυλακίζεται, φεύγει από την Αθήνα και επιστρέφει στο χωριό του στην Πελοπόννησο. Ωστόσο, εκεί οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν με καχυποψία, επιθετικότητα τουλάχιστον. Φυσικά πρόκειται για την ταινία «Ο Βασιλιάς» από το 2002 και του Νίκου Γραμματικού και αυτή, και τη μουσική του Θανάση Παπακοσταντίνου.
1: Τσακίσου ρε αλήτη που θα σηκώσεις χέρι μες στο σπίτι μου, θα πάρεις πόδια από εδώ χαμακούς, από τη φούρτα θα σε στείλω τσοκλάνι.

καλησπερίζω πλέον στο τρίτο και πιο μικρό μέρος του σημερινού μας επεισοδίου, το οποίο έχει αφιερωθεί στη μουσική και στις ταινίες που προέρχονται από τον ελληνικό κινηματογράφο. Και ενώ τούτο θα έπρεπε να το παίξω ίσως την πρώτη ώρα, η μορικονική διάθεση που έχει ενορχίστρωστη στο «Θα γίνεις δική μου» στο θέμα αυτό του Μίκη Θεοδωράκη από τον «Άνθρωπο με το γαρίφαλο», την ταινία του Νίκου Τζίμα από το 1980, έχει με εντυπωσίασε ιδιαίτερα και δεν θα μπορούσα να το παραλείψω. Αυτό είναι ουσιαστικά από τα θέματα που έβγαλε για το Mauthausen, αλλά εδώ θεωρώ ότι είναι αριστούργημα και δεν έπρεπε να παραλυφθεί σε αυτήν την ταινία που εξιστορεί τις τελευταίες μέρες του στελέχους του ΚΚΕ λίγο πριν εκτελεστεί το 1952 με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο Νίκος Μπελογιάννης που έμεινε παράδειγμα για την σκληρότητα των αντικομμουνιστικών διώξεων και έμεινε στην ιστορία ως ο άνθρωπος με το γαρίφαλο, δίνει τη θέση του σε μία ταινία, της οποίας μία φωτογραφία, στην οποία έχω πάρει σφρίση και εγώ, Κοσμή, είναι η αφίσα της σημερινής εκπομπής. Και φυσικά ανήκει η μουσική στον Κυριάκο Σφέτσα, η ιστορία της παραγγελιάς, αυτή η ιστορία του Νίκου Κοεμτζή, αληθινή ιστορία και αυτή, με την φοβερή στιχουργική της Κατερίνας Γόγου. Καμιά φορά.

Καμιά φορά ανοίγει η πόρτα σιγά σιγά και μπαίνεις. Φοράς άσπρο, κάτασπρο κουστούμι και λινά παπούτσια. Σκύβεις, βάζεις στοργικά στη χούφτα μου 72 φράγκα και φέτης. Έχω μείνει στη θέση που μάθησες για να με ξαναβρεις. Όμως πρέπει να έχει περάσει πολύ καιρός, γιατί τα νύχια μου μακρύνανε και οι φίλοι με φοβούνται.

Κάθε μέρα μαγειρεύω πατάτες. Έχω χάσει τη φαντασία μου. Έχω χάσει τη φαντασία μου. Κι όταν ακούω Κατερίνα τρομάζω. Κι όταν ακούω Κατερίνα τρομάζω. Νομίζω πως πρέπει να καταδώσω κάποιον.

ψήφισε εσύ. Ξέρω πως λένε ψέματα οι εφημερίδες, γιατί γράψανε που σου ρίξανε στα πόδια. Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουνε στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος. Το νου σου, ε! Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουνε στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος. Το νου σου, ε!

και από την, την παραγγελιά του υπάρχου του Νίκου Κοεντζή, πέρασαμε σε ένα άλλο υπάρχο, έτσι όπως το διασκεύασε ο Δημήτρης Πουλικάκος. Το τραγούδι του Καζαντζίδη μέσα από την ταινία του Δράκουλας των Εξαρχείων. Νίκος Ζερβός σε αυτήν την περίεργη σάτυρα του 1983, σουρεαλιστικότατο, ανατρεπτικότατο, φανταστικός κινηματογράφος, Κωνσταντίνος Τζούμας, τον οποίο τον έχουμε ξαναδεί σε αρκετές, σε μία ή δύο ακόμα από τις ταινίες μουσικές των οποίων έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής. Μουσικές ταξιαρχίες βέβαια μέσα εδώ πέρα, φοβερός Τζίμι Σπανούσης, νομίζω ότι ήταν η καλύτερη του εμφάνιση ever μέσα στο φιλμ του Ζερβού. Και δεν μπορούσα να μην παίξω βέβαια κάτι πιο εντός εισαγωγικών λαϊκό μετά την Κατερίνα Γούγου και την παραγγελιά και το φωνικό που έγινε μέσα στο νυχτερινό κέντρο. Νομίζω ο Καμπουρίδης έπαιζε. Λοιπόν, και αντί να παίξω Λευτέρη Μυτιληναίο και το Συγχώραμε που φεύγω, ακούσαμε Δημήτρη Πουλικάκο και υπάρχω, και έτσι είναι τα λαϊκά μαγαζιά, έτσι είναι και στην ταινία του Νίκου Τριανταφυλλίδη, τους Αισθηματίες, από το 2014, το τραγούδι το βασικό της οποίας έχει συγγράψει ο Μπόι.

φιλμικές εμμονές σήμερα. Εμμονικός με τις ταινίες και ο Γιάννης, ο πρωταγωνιστής της ταινίας Revenge, ο οποίος προσπαθεί να διεκδικήσει ανοιχτά την Εύα, αδιαφορώντας για το γεγονός πως εκείνη βρίσκεται ήδη σε σχέση με τον καλύτερο του φίλο. Ένα ερωτικό τρίγωνο αισθηματικό είναι ίσως η απόρρια αυτής της προσπάθειας. All the good old times. Μουσική Δημήτρης Παπαδημητρίου, Δημήτρης Πουλικάκος πάλι στην εκφορά του λόγου, 1983 και Revenge.

οι οικογενειακές υποθέσεις στην επόμενη ταινία «Συναντάμε». Και εννοείται ότι συναντάμε πάλι το Βαγγέλη Μουρίκη. Είναι το 2020. Μιχαλισμός Χούτης στη μουσική, εκπληκτική μουσική για μια φοβερή ταινία που σκιαγραφεί τις σχέσεις ενός πατέρα που ζει απομονωμένος και του γιού του κάπου στην επαρχία της Βόρειας Ελλάδας. Digger.

εξαιρετική μουσική του Μιχάλη Μοσχούτη και για τη συνέχεια σε μια ταινία που θα μπορούσα να πω ότι είναι η πρώτη σοβαρή, χωρίς και με εισαγωγικά, η πρώτη βαριά ταινία που είδα εκεί πίσω στο 1988, μια ταινία που πυροδότησε μια σχεδόν ολονύχτια κουβέντα σε κάποια καφέ εκεί στο Φλόκα ή που, κάτω στο κέντρο της Αθήνας, στις Τοές. Η ιστορία γύρω από τη Βούλα και τον Αλέξανδρο, δύο πιτσιρίκια που αποφασίζουν να ταξιδέψουν στην Γερμανία να βρουν το ιδεατό του πατέρα τους. Υπάρχει άραγε ο πατέρας τους, θα το πει ως την Ομίχλη, 1988 λοιπόν, Θόδωρος Αγγελόπουλος πάλι, και η σκηνή που... Οι Last Drive εμφανίζονται στο Club Rodon.

0: Κυρία Πέτρο, εγώ ξεκινάω.
1: Έγινε. Παιδιά, πάμε. Τελευταία αποστολή.
2: In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying.

αυτός που ακούμε μόλις τώρα είναι ο Βαγγέλης Γερμανός. Διασκευάζει Animals, We Gotta Get Out of This Place, 1998. Η ταινία ο αδελφός μου και εγώ, του Αντώνη Κόκκινου. Μια ενδιαφέρουσα ταινία, αρκετά πολύ ενδιαφέρουσα ίσως για την εποχή. Αυτή τη στιγμή μάλλον μου τη θύμισαν και δεν θα τη θυμόμουν να τη βάλω στο πάνθεο των ταινιών μου, αλλά είχα περάσει καλά τότε και ξανά που είδα αποσπάσματά της νομίζω ότι τη χάρηκα ξανά. Για τη συνέχεια και ένα τραγούδι μόνο πριν το τέλος. Για πάμε.

το τελευταίο τραγούδι, ηχογραφήσεις μέσα από το στούντιο της CNED, Λούφα και Παραλλαγή, το πρώτο επεισόδιο, αν το λέγαμε, καθώς εξελίχθηκε σε franchise, αλλά αυτό νομίζω είναι αριστουργηματικό, Νίκος Περάκης, απίστευτη η παρέα κατά την περίοδο της δικτατορίας, φοβερή η εκτέλεση, η παράφωνη εζήλωσε την δόξα της Τζένις Βάνου, τους Αγαπώ, σ' αγαπώ, φυσικά και το τραγούδι και η μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη, φοβερό το soundtrack. Ήταν το προτελευταίο τραγούδι για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή παρέα, ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε και εσείς. Να απολογηθώ αν έκανα κάποιο λάθος, αλλά ήταν η πληροφορία πάρα πολύ μεγάλη αυτή που έπρεπε να διαχειριστώ. Να ευχαριστήσω τον Κώστα το Βαγενά που ακολουθεί, μείνετε συντονισμένοι για την παραχώρηση 3-4 λεπτών. Θα ξεκινήσει αμέσως μετά από εδώ και ήρθε η ώρα να κλείσουμε με μια από τις απόλυτες ταινίες, μια ταινία που συμπληρώνει την τριλογία «Τα χρόνια της χολέρας». Ακούσαμε πριν αποσπάσματα από τον χαμένο που τα παίρνει όλα, αλλά και τα κουρέλια που τραγουδάνε ακόμα. Φυσικά θα κλείσουμε την γλυκιά συμμορία, στα σκηνικά της οποίας μέσα μεγάλωσα και πια τις πρώτες μου μπύρες, στο Μπαρ Αλκαζάρ, διακοσμημένο με όλα τα props που θα πετάγανε μετά το πέρας της ταινίας, της γλυκιάς συμμορίας, 1983. Γιώργος Κατζινάσιος στη μουσική. Θα ακούσουμε το «Όπως πρέπει» και την αυτοκτονία για κλείσιμο, έτσι ακριβώς όπως παίχθηκαν στο φιλμ και όχι μέσα από το δίσκο. Θα τα πούμε εκεί έξω. Να είσαστε καλά. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Γεια χαρά.

0: Κάνουμε μια χάρη. Η Μαρίνα που είναι.
1: Εσύ η Μαρίνα έφυγε για κάτω.
0: Φέρε μου κοντά τη Σοφία.
1: Καλά, μόνα καλούμπα φέρω.

Χαίρετε, αυτή είναι η εκπομπή Total Wired για το Strummer Radio. Επιστρέψαμε μετά από 2 εβδομάδες που δεν έκανα εκπομπή. Είχα κάποιο πρόβλημα εδώ με τον υπολογιστή από όπου εκπέμπω. Να πούμε ένα μπράβο για την πολύ ωραία εκπομπή που έκανε ο Αντώνης στο Λεμονοστίφτη, η εκπομπή του με το αφιέρωμα σε soundtrack ελληνικών ταινιών. Έκανε και αρκετό ψάξιμο από ό,τι κατάλαβα. Ξεκινήσαμε με έναν αφρικανό κιθαρίστα, τον Τιντιάν Τιάμ, ένας καλλιτέχνης από τη Σενεγάλη, ο οποίος παίζει κάποια κομμάτια, διασκευές αρχαίων, σαχέλ, έτσι, κάπως έτσι λέγονται αυτά, τα κομμάτια της αυτοκρατορίας, διάβασα, του Μάλι. Έτσι θα είναι η εκπομπή σήμερα, έτσι με folk μουσικές και από διάφορες άλλες χώρες, καλλιτέχνες τέτοιους, και η μισή εκπομπή, και οι υπόλοιποι θα έχουμε jazz ακούσματα. Είναι μια τέτοια, πώς το λένε, όρεξη που είχα να παίξω τέτοιες μουσικές σήμερα. Λοιπόν, και τώρα θα συνεχίσουμε με άλλον έναν Αφρικανό, παλιάς εποχής. Ο Τιντιάν Τιάμ είναι σύγχρονος που ακούσαμε. Αυτός είναι τώρα ο Αλί Φαρκά Τουρέ, από παραδοσιακή και αυτός μουσική του Μάλι παίζει. Με κιθάρα θα ακούσετε και αυτός. Έχουν ένα ιδιαίτερο παίξιμο οι κιθαρίστες οι Αφρικανοί. Και θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Sequante 6, από τον δίσκο The Source.

Αυτοί οι κιθαρίστες παίζουν με αυτή την τεχνική με τα δάχτυλα και γεμίζουν τον ήχο έτσι, χρησιμοποιούν και τις ελεύθερες χορδές. Όπως και ο επόμενος κιθαρίστας που θα ακούσουμε, ο Τζον Φάχη, Αμερικανός, δεκαετίας του 70. Αυτός έπαιζε και την οριζόντια, την μεταλλική κιθάρα που είναι με το slide που παίζεται. Και εδώ θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται On the Banks of the Wichita, από τον δίσκο The Dance of Death and Other Plantation Favorites. Ήταν και αυτός ο δίσκος που είχα ακούσει πρώτη φορά από πιο παλιά.

Συνεχίζουμε με άλλον έναν Αμερικανό συνθέτη και κιθαρίστα, Bill McKay, έτσι λέγεται. Εδώ είναι ένα κομμάτι με κάποιον άλλο μουσικό, Nathan Bowles. Σύγχρονος ο Bill McKay. Εδώ θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Honey Time και είναι από ένα δίσκο που λέγεται Keys. Πάμε.

Πάμε μπρος πίσω στις εποχές, στην πρόσφατη σύγχρονη εποχή και στην παλιά 60-70, εδώ και τώρα στη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα θα πάμε πάλι πιο παλιά, αρκετά πιο παλιά, αγέννητος ήμουνα. Θα ακούσουμε τον Σόνι Σάροκ, έναν μαύρο τζαζ κιθαρίστα, ενεργός από τη δεκαετία του 60 μέχρι του 90. Ήταν και η πρώτη του γυναίκα, η Λίντα Σάροκ, που ήταν τραγουδίστρια. Εδώ ένα κομμάτι λέγεται Blind Willy. Και το δίσκος του λέγεται, αυτό το κομμάτι, Black Woman.

Εδώ το παίξιμο του Σόνι Σάροκ δεν ήταν τόσο jazz όσο θεωρείται σαν κιθαρίστας. Πιο πολύ folk ήταν, με ηλεκτρική κιθάρα και πειραματικό. Θα συνεχίσουμε τώρα με κάτι που δεν ήξερα. Θα ακούσουμε τους The Tren Brothers. Αυτοί είναι από την Αυστραλία, ο Mick Turner και ο σκιθάρα και ο Jim White, ο drummer. Είναι τα δύο μέλη από τους, αυτή την πολύ καλή και φοβερή μπάντα, τους Dirty Three. Και εδώ χωρίς τον βιολιστή, τον Dirty Three, που κολλάω τώρα και δεν θυμάμαι το όνομά του, αυτός που παίζει και με τον Nick Cave, τέλος πάντων. Kids Choice λέγεται αυτό το κομμάτι και είναι ένας δίσκος από τον δίσκο που λέγεται Blue Trees.

Και μετά από αυτό το υπνοτιστικό κομμάτι, θα έλεγα, θα πάμε τώρα να αλλάξουμε το υπόλοιπο της εκπομπής που θα είναι jazz ακούσματα της παλαιών εποχών. Κλασική μουσική με ομικρον γιώτα της jazz. Εδώ θα ακούσουμε τον Bobby Hutcherson, ο οποίος ήταν ένας, αυτός ηγείται εδώ σαν καλλιτέχνης, ήταν ένας που έπαιζε μαρίμπα και βιμπράφωνο, αυτό το μεγάλο ξυλόφωνο και μεταλλόφωνο. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Going Down South από τον δίσκο San Francisco.

Είχα ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο πριν και δεν μπορούσα να προλογίσω το κομμάτι αυτό που ακούσαμε. Ακούσαμε τον Lee Morgan, έναν πολύ καλό τρομπετίστα εκείνης της εποχής. Το κομμάτι The Sidewinder, Sidewinder. Αυτός ο μουσικός ήταν από μικρός μεγάλο ταλέντο, βασικό μέλος από 18 χρονών στην μπάντα του Dizzy Gillespie. Έχει παίξει με τον Art Blakey and the Jazz Messengers. Τι άλλο. Στο Blue Train, το δίσκο του John Coltrane, ήταν και αυτός εκεί. Αλλά έχασε τη ζωή του μόλις στα 33 του χρόνια. Είχε τραγικό τέλος μέσα σε ένα jazz club στο Slugs το 1972 ή 73, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πάνω σε live, την ώρα που έπαιζε live, τον πυροβόλησε η σύζυγός του. Ποιος ξέρει για ποιο λόγο. Αυτά για τον Lee Morgan. Τώρα θα πάμε στον Oliver Nelson, ένας πολύ καλός δίσκος που έχει μείνει γενικά στην ιστορία της jazz. The Blues and Abstract Truth λέγεται. Είναι μαζί του ο Bill Evans, Roy Haynes, Eric Dolphy, Paul Chambers και Freddie Hubbard. Και θα ακούσουμε ένα ωραίο κομμάτι που λέγεται Stolen Moments.

Υπάρχει περίπτωση να πάει και εμένα η εκπομπή μου λίγο μετά τις 2, αλλά ευτυχώς δεν έχει ακριβώς εκπομπή μετά από μένα. Οπότε εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, πιστεύω. Τώρα πάμε στον Miles Davis, ένα κομμάτι που λέγεται The Sorcerer, από τον ομώνυμο δίσκο. Εδώ είναι με ένα team all-star μουσικούς της jazz. Wayne Shorter στο σαξόφωνο, Herbie Hancock στο πιάνο, Ron Carter στο κοντραμπάσο και Tony Williams στα drums.

Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Max Roach, δεν θυμάμαι πώς προφέρεται, drummer, κλασικός drummer της jazz, με μουσικούς του εδώ. Το κομμάτι Absolutions λέγεται, από τον δίσκο Members Don't Get Weary.

Πάμε τώρα σε ένα ιδιαίτερο μουσικό και σαξοφωνίστα, τον Άλμπερτ Άιλερ. Free jazz καταστάσεις, πολλά περίεργα και διαφορετικά στοιχεία όπως έπαιζε. Για παράδειγμα, εντάξει, έκανε πολλούς αυτοσχεδιασμούς με τους μουσικούς του, χρησιμοποιούσε κάποιες μελωδίες και σαν εμβατήρια μέσα σε ανορθόδοξες μουσικές καταστάσεις, χρησιμοποιούσε και σκληρά καλάμια στο σαξόφωνο, εδώ από ό,τι είδα και διάβασα, για να βγάζει πιο τραχή ήχο και έντονο. Η μουσική του είχε μια περίεργη αποδοχή. Είχε διχάσει κριτικούς και το κοινό και δεν είχε, τα οικονομικά του δεν ήταν καλά και υπήρχε και πίεση ψυχολογική σε αυτό το θέμα όλο. Και είχε και αυτό ένα τραγικό τέλος, όπως λέγαμε και πριν για τον Lee Morgan. Αυτός εξαφανίστηκε το 1970 και βρέθηκε μετά από 20 κάτι μέρες να επιπλέει σε ένα ποταμό εκεί της περιοχής. Και λέγανε ότι ήταν αυτοκτονία, αλλά υπάρχουν και διάφορες εκεί θεωρίες άλλες. Τέλος πάντων, θα ακούσουμε ένα κομμάτι του που λέγεται Billy's Bounce από τον δίσκο On Green Dolphin Street.

Λοιπόν, δύο κομμάτια ακόμα. Πάμε τώρα Miles Davis, θα ακούσουμε ξανά. Δεύτερο κομμάτι που θα ακούσουμε σήμερα. Birth of the Cool ο δίσκος και ένα μυστήριο κομμάτι θα ακουστεί που λέγεται Moon Dreams.

Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή Total Wired για σήμερα. Την επόμενη εβδομάδα δεν θα τα πούμε. Είναι το φεστιβάλ το Pop Underground στο Un Club, που θα έχω πάει στην Αθήνα από την Πέμπτη. Παίζουμε το Σάββατο με τους Low Ceiling. Να έρθετε, θα είναι ωραία, θα έχει και κόσμο. Είναι ένα πολύ έτσι ενδιαφέρον φεστιβάλ με μπάντες από το εξωτερικό. Εμείς και άλλη μία μπάντα είμαστε εδώ από Ελλάδα. Και αυτό το, πώς το λένε, η ενημέρωση. Θα κλείσουμε τώρα με έναν κλασικό, πολύ παλιό πιανίστα. Θεωρείται και έτσι για τις τεχνικές του φημίζεται. Είναι ο Art Tatum. Το κομμάτι λέγεται T42 και είναι από τον δίσκο Piano Starts Here από το 1933, παρακαλώ. Λοιπόν, έχετε γεια.

Την Άρηγουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άρηγουεν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άρηγουεν, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόληση More.

Καλησπέρα, είμαι η Ρένα Παπαγεωργίου με την εκπομπή Walk the Line και σήμερα, όπως καταλάβατε, είναι εκπομπή διασκευών, κάτι που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ όταν μπορούν διαφορετικά μουσικά είδη να συνδυαστούν και όταν πολλές φορές το κάνουν και οι ίδιοι οι καλλιτέχνες ενός κομματιού τους που μπορούν να το παίξουν με μια διαφορετική εκτέλεση. Και επίσης σήμερα νομίζω δεν θα πάρουμε μόνο ένα είδος κομματιού που θα το μετατρέψουμε σε bluegrass, αλλά θα κινηθώ σε διάφορα κομμάτια που εμένα μου αρέσουν προσωπικά και ελπίζω να σας αρέσουν και εσάς. Φυσικά ξέρω ότι το να διασκευάσεις κάτι σε έναν τελείως διαφορετικό ήχο μπορεί πολύ κόσμο να είναι κάτι που δεν του αρέσει. Εγώ το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον να μπορείς να παίξεις με ένα κομμάτι και να το κάνεις με κάποιο τρόπο δικό σου. Φυσικά ξεκινήσαμε με Enter Sandman, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1991 από τους Metallica και εμείς το ακούσαμε από τους Iron Horse, που είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ουσιαστικά bluegrass διασκευές στο χώρο του metal, και το κυκλοφόρησαν το 2003. Είχε όμως πάρα πολύ μεγάλη επίχυση στον κόσμο, οπότε δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο άλμπουμ που λέγεται Fade to Bluegrass, ένα bluegrass tribute στους Metallica.

Ίσως Page, ένα κομμάτι του 1980 από το τέταρτο άλμπουμ των Motorhead φυσικά. Ένα κομμάτι το οποίο διασκεύασαν οι Acid Dixie, μία από τις πιο εμβληματικές και γρήγορες εκτελέσεις αυτού του κομματιού. Και ενώ υπάρχει bluegrass μουσική που ήρθε από τον Bill Monroe και μετέπειτα στα καινούργια συγκροτήματα, πολλά από τα καινούργια που παίζουν τώρα αυτή τη μουσική έχουν ονομαστεί και Newgrass, που έχουν λίγο εξελιχθεί σε πιο ίσως ηλεκτρικό ήχο. Η συγκεκριμένη μπάντα, η Acid Dixie, είναι οι εφευρέτες ενός άλλου είδους που λέγεται rock grass και είναι μία μίξη ουσιαστικά της rock metal μουσικής με το παραδοσιακό hillbilly και bluegrass των Απαλαχίων. Και το όνομά του ουσιαστικά, το Acid Dixie, είναι και ένα λογοπαίγνιο του ACDC, που είναι έτσι και οι εφευρέτες του είδους. Και θα συνεχίσουμε με ένα καλλιτέχνη που εγώ θαυμάζω πάρα πολύ, τον Jack White και τους Raconteurs. Το κομμάτι λέγεται Carolina Drama και η πρώτη του εκτέλεση ήταν ηλεκτρική, αλλά το έχει ο ίδιος επανεκτελέσει με μια ακουστική εκδοχή του κομματιού με πολλά βιολιά, που θεωρώ ότι απλά του δίνουν μια υπέροχη μαγεία.

και περνάμε σε Pixies και ένα πάρα πάρα πολύ γνωστό κομμάτι, το Where Is My Mind, διασκευασμένο από τους Trampled by Turtles, μια μπάντα που προσπάθησα να τους δω 2 χρόνια πριν όταν είχα πάει στην Αμερική, αλλά δυστυχώς εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα που ήρθαν στη Νέα Υόρκη αρρώστησε ο τραγουδιστής. Εντάξει, είχα την τύχη να βρω ένα άλλο φανταστικό live εκείνη τη μέρα αντί να τους δω, αλλά είναι μία από τις μπάντες που εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι μία μπάντα που ενώ παίζει bluegrass μουσική είναι επηρεασμένη έντονα από punk και alternative rock, έτσι παίζουν πολύ συχνά σε γρήγορους ρυθμούς.

ένα κομμάτι Pink Floyd, Breathe από τους Green Sky Bluegrass και συνεχίζουμε με... θα αλλάξουμε λίγο έτσι ύφος και θα ακούσουμε Bluegrass εκδοχή από synth pop κομμάτι του 1982, Tears for Fears η μπάντα και είναι μια διασκευή του Mad World από την υπέροχη Sierra Hall. Είναι μια από τις καλύτερες δεξιοτέχνες του μαντολίνου και τραγουδίστρια. Η Σιέρα παίζει μαντολίνο από τότε που ήταν πάρα πολύ μικρή και είναι μια οργανοπαίχτρια που θαυμάζω αφάνταστα. Και το κομμάτι, η διασκευή ξεκίνησε το 2017, αλλά το 2022 ήταν που έκανε μια ζωντανή ηχογράφηση και έγινε πιο γνωστό στον κόσμο και πιο, μπορούμε να το πούμε, viral.

Και θέλω να μείνουμε λίγο στη synth-pop και στο 1988 με ένα συγκρότημα βρετανικό, τους When in Rome, και θα ακούσουμε μία επανεκτέλεση σε σύγχρονη country μουσική, το κομμάτι The Promise του Sturgill Simpson, ένα κομμάτι το οποίο έχει πολύ έντονα synthesizers, αλλά ο Simpson, όπως δήλωσε για το κομμάτι, θεωρεί ότι είναι ένα από τα κομμάτια, τα εξαιρετικά, τα χιλιάδες κομμάτια του 80s που χάθηκαν μέσα στην παραγωγή, και έτσι αντικατέστησε τα dance beats με την ακουστική κιθάρα και στυλ κιθάρα, και έκανε ένα πιο βαθύ και ένα κομμάτι λίγο πιο συναισθηματικό, που θεωρώ ότι το γενικά μου αρέσει πάρα πολύ ο Simpson, και όλο το κομμάτι θεωρώ ότι το απογείωσε.

1967, Rolling Stones, κομμάτι «She's a Rainbow» από την υπέροχη φωνή της Molly Tuttle, ένα ύμνος για την γυναικεία μοναδικότητα, ένα τραγούδι το οποίο είναι μια οδή ουσιαστικά για τη γυναίκα που εκπέμπει φως, ζωντάνια και θετική ενέργεια και την παρομοιάζει με ένα υπέροχο ουράνιο τόξο. Και συνεχίζουμε με μια ακόμα υπέροχη φωνή της Jessie Buckley και ένα κομμάτι που λέγεται «Country Girl» από «Primal Scream».

Thunderstruck, Steven Seagals, το όνομά τους είναι λογοπαίγνιο από το όνομα του Αμερικάνου ηθοποιού Steven Seagal. Νομίζω ότι είναι από τις πιο δημοφιλείς και viral διασκευές του rock αυτού ύμνου των AC/DC, εκτελεσμένη σε bluegrass έτσι, και country rock steel, κάτι που κάνουν πάρα πολύ πετυχημένα, θεωρώ, οι Steven Seagal, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε επίσημα το 2014 και θα συνεχίσουμε με μια μπάντα που λέγεται The Gravel Spreaders, αλλά δεν θέλω να κάνω spoilers στο τι θα ακούσουμε, μια διασκευή διαφορετική ενός πάρα πολύ γνωστού κομματιού.

Doors φυσικά και του 1967 και το κομμάτι τους People Are Strange, μια διασκευή των Dead South που έγινε και ουσιαστικά είναι και πρόσφατη, είναι του 22 και συμπεριλήφθηκε στο EP τους με τίτλο Easy Listening for Jerks, το Part 2. Και θα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι το οποίο γράφτηκε αρχικά το 2006 από ένα βρετανικό indie rock συγκρότημα, τους The Zootons. Έγινε όμως παγκόσμια επιτυχία το 2007, ένα χρόνο αργότερα, με μια θρυλική, έτσι, πιο soulful διασκευή του Mark Ronson με τα φωνητικά της Amy Winehouse, και εμείς θα το ακούσουμε από τους υπέροχους The Brothers Comatose και το κομμάτι λέγεται Valerie.

Έχουμε ακούσει indie rock, ακούσαμε metal, ακούσαμε rock, psychedelic, ακούσαμε synth pop. Νομίζω ότι μπορούμε λίγο να γυρίσουμε στην country pop και την pop μουσική, να δούμε πώς ένα κομμάτι μπορεί να μεταλλαχθεί και να γίνει κάτι διαφορετικό.

Μία από τις πιο χαρούμενες και ευχάριστες και ζωντανές διασκευές που έχω ακούσει, που κάθε φορά που τη βάζω, ειδικά και όταν παίζω σε μαγαζιά σαν DJ, πάντα μου δημιουργεί έτσι και δημιουργεί και στον κόσμο ένα κλίμα εφορίας. Και ίσως δεν είναι παράλογο, γιατί είναι ένα κομμάτι που πάμε λίγο σε pop, R&B και λίγο disco pop. Αλλά αν συνδυάσεις ένα τέτοιο ήχο και τον μεταφέρεις σε bluegrass, βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα από Scott Brantley's Postmodern Jukebox. Το κομμάτι είναι το Blurred Lines του Robin Thicke μαζί με τον Pharrell Williams και τον T.I. Everybody get up.

και από την bluegrass διασκευή των Hasid Dixie του Bohemian Rhapsody των Queen, περνάμε σε ένα έτσι πιο ατμοσφαιρικό κομμάτι, σε πιο σκοτεινή αμερικάνα και folk μπαλάντα, μιας μπάντας που λέγεται The Civil Wars και την οποία αγαπώ και αυτήν πάρα πολύ, και ένα pop κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό και θα το ακούσετε αμέσως τώρα.

Larkin Poe και μία έτσι Southern Rock Blues μπαλάντα της φυσικά πάρα πολύ γνωστής μπαλάντας του Ozzy Osbourne, Mama Coming Home. Και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με μία από τις αγαπημένες μου διασκευές του φυσικά του υπέροχου το Come On Up To The House του υπέροχου Tom Waits από την Sarah Jarosz, θεωρώ είναι από τις πιο μεγάλες και δυνατές bluegrass τραγουδίστριες και τραγουδοποιούς, και θα δώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη Παρασκευή στις 3.30.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε άλλη μια Παρασκευή στο Dirty Old Town. Θα προλάβουμε να ακούσουμε διάφορα ωραία πράγματα σήμερα. Ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι που έπαιζε σε μια ταινία που είδα μες τη βδομάδα με το όνομα 25 Watts, μια οργανική ταινία που διαδραματίζεται μέσα σε ένα 24ωρο στους δρόμους μιας πόλης, από αυτές που μου αρέσουν έτσι, Τζάρμου Στυλ. Το τραγούδι ήταν της μπάντας Εξίλιο Ψύχικο με το όνομα Γιωσέ. Και πάμε να τιμήσουμε τώρα το όνομα του σταθμού. Το επόμενο κομμάτι παίζει σε μια άλλη ταινία του Φιλανδού Καρουζημάκη, το I Hired the Contract Killer. Κινηματογραφικό ξεκίνημα σήμερα. Ακούμε Burning Lights από τον Τζο Στράμερ.

Σήμερα στο Λυκαβητό σε λίγες ώρες έχει και συναυλία της Patti Smith που στα 79 της συνεχίζει να ανεβαίνει στο stage. Θα πάμε λοιπόν να ακούσουμε κάτι και από αυτή τη σημαντική φιγούρα της μουσικής. Θα πάμε στο πρώτο δίσκο που κυκλοφόρησε ως Patti Smith Group, το Radio Ethiopia από το 1976, που ακολούθησε το ντεμπούτο άλμπουμ της, το solo άλμπουμ της Horses. Και ακούμε το Ain't It Strange.

Για τη συνέχεια έχουμε μία πιο νέα σχετικά πάντα, τους Mystery Lights, που δημιουργήθηκαν στο Brooklyn το 2004, με τη μουσική τους να είναι έντονα επηρεασμένη από τα ψυχεδελικά garage των 60s. Το κομμάτι που θα ακούσουμε, ένα single που είχαν βγάλει πρόπερση με το όνομα Cerebral Crack. Όταν το είχα ακούσει νόμιζα ότι είχε γραφτεί πολύ παλιότερα.

Μετά τους Mystery Lights ακούσαμε φυσικά τους αγαπημένους Dead Moon με το Running Out of Time που ήταν στη δεύτερη πλευρά του single που είχαν βγάλει το 1994. Και τώρα πάμε για ακόμη μια φορά στα αγαπημένα μου άγνωστα σχετικά βρετανικά post-punk των 70s και 80s. Η μπάντα που θα ακούσουμε λεγόταν Apartment από το Bristol. Ήταν ενεργή μόνο από το 78 μέχρι το 80 και θα ακούσουμε το κομμάτι του Winter.

Και συνεχίζουμε στο ίδιο πλαίσιο. Πάμε στη σκηνή του Σαν Φρανσίσκο εκείνης της εποχής. Σε μία από τις πρώτες εκπομπές είχαμε μιλήσει για τους Glorious Dean και το ενδιαφέρον background του τραγουδιστή της μπάντας, τον Eric Cope. Ο Eric Cope, λοιπόν, εκτός από τους Glorious Dean, συμμετείχε και σε άλλες μπάντες της περιοχής, μία εκ των οποίων ήταν και η Dogfoot. Υπάρχει μια ωραία συλλογή με τραγούδια από εκείνη τη σκηνή με το όνομα του Shell Kerosene Door to Door. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Dogfood και His Hands Tightened.

Μετά τους dog food ακολούθησαν οι Vietnam Veterans, γκαραζοψυχεδέλεια από Γαλλία, και το εξαιρετικό Κουραντέρος. Και τώρα πάμε σιγά σιγά και σε πιο punk μονοπάτια. Χθες στη Θεσσαλονίκη είχαμε πάλι live των εμβληματικών Gulag, από τα πρωτοπόρα punk συγκροτήματα της Ελλάδας. Οπότε έχω επιλέξει να ακούσουμε το κομμάτι τους Εθισμός.

Και συνεχίζουμε με τους Τσόλ. True Sounds of Liberty σημαίνουν τα αρχικά τους, από την Καλιφόρνια η μπάντα, η οποία έχει κινηθεί σε ένα ευρύ φάσμα του σκληρού ήχου, ας το πούμε έτσι. Εμείς θα πάμε στο τρίτο άλμπουμ τους, που ήταν το πρώτο που έφυγε από το πολύ punk ήχο και πήγε πιο πολύ προς το goth, καθώς υπήρχαν και ανακατατάξεις στα μέλη του group. Μάλιστα, διάβασα ότι για να ηχογραφήσουν αυτό το άλμπουμ οι Τσόλ δανείστηκαν λεφτά από τους Dead Kennedys. Το κομμάτι που θα ακούσουμε από αυτό το δίσκο είναι το Red Shadows.

Το κομμάτι που ακούσαμε μόλις λεγόταν Isn't That Strange και ήταν από μια μπάντα από τη Νέα Ζηλανδία, τους Nocturnal Projections. Από το 81 μέχρι το 83 ήταν αυτή ενεργή, αλλά το 2018 κυκλοφόρησαν ένα remaster των ηχογραφήσεών τους. Και τώρα πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Η επόμενη μπάντα λέγεται The Sleepers. Υπάρχουν δύο μπάντες με το όνομα The Sleepers, μία από το San Francisco, μία από UK, και οι δύο ενεργές εκεί στα τέλη 70s, αρχές 80s. Στους Άγγλους θα πάμε εμείς και σε μια κασέτα τους από το 1982 και ακούμε το Play in the Dark.

Το κομμάτι αυτό μου θύμισε ένα άλλο μια άλλη ελληνική punk μπάντας που μετά από ένα μεγάλο break ξανακάνει συναυλίες εδώ και κάποιο καιρό. Επανακυκλοφόρησε μάλιστα φέτος, όχι φέτος, το 25 νομίζω, ο δίσκος τους «Δεν Περιμένω» που είχε βγει το 1996. Ο λόγος για τους πατρινούς «Χαοτική Διάσταση» και ακούμε το «Τρέξε».

Και θα σας αφήσω με κάτι ακόμα από ελληνική punk. Δεν το λες και χαλαρό κλείσιμο, αλλά το συγκεκριμένο άλμπουμ το έχω ακούσει αρκετές φορές το τελευταίο καιρό και ήθελα να παίξω και κάτι από αυτό. Πιο νέα μπάντα που έχουν διαλυθεί βέβαια είναι η Πανδημία, από τους οποίους θα ακούσουμε το Μίασμα. Σας αφήνω έτσι λοιπόν φασαριώζικα και τα λέμε την επόμενη Παρασκευή. Για χαρά.

Την Άιουε, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άιουε, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άιουε, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόληση More.

Αθήνα, Στρέμε Radio, περιπλανόμενος Δερβίσης, στο μικρόφωνο Γιώργος Γεωργιάδης. Αυτή είναι μια προηχογραφημένη εκπομπή. Ο Δερβίσης δεν μπορούσε να βγει στον αέρα ζωντανά και βρήκε μια παλιά του περιπλάνηση από ένα ραδιόφωνο το οποίο υπάρχει ψηλά στα ουράνια στα σύννεφα, όπου ανέβηκε και έμεινε για πάντα. Εδώ, για τους φιλούς της καλής μουσικής, του Στράμερ, η εκπομπή ξεκινούσε κάπως έτσι. Η περιπλάνηση βρίσκει τον Δερβίση στους δρόμους, να χαζεύει τον κόσμο γύρω του που μαζεύεται σιγά σιγά, που αναζητά το βηματισμό του σε μονοπάτια που πλέον δεν είναι τα ίδια και ας τα έχει χιλιοπερπατήσει, που ψάχνει πρόσωπα οικεία με σημάδια στους κορτάφους από την χρήση της μάσκας και σημάδια στο βλέμμα από τις μεζούρες της κοινωνικής απόστασης να βρει συνοδοιπόρους στην πόλη αυτή που είναι άλλη πόλη, αναζητώντας την ανεμελιά των κινήσεων που προκαλεί ένα τραγούδι σαν αυτό, το τσίκ του τσίκ, μάγουλο με μάγουλο, να παίρνει φωτιά το πάτωμα με τις έγνοιες της καθημερινότητας για προσάναμα, τραγουδισμένο από την αιώνια νέα Εύα Κάσιντι.

0: Kenny Williams.
1: Με το τραγούδι «Τσίκ του Τσίκ» του Irving Berlin, γραμμένο για το musical Top Hat, αρχίζει ο δίσκος «Live at Blues Alley» της Eva Cassidy, που μόλις κυκλοφόρησε με νέο mastering 25 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία. Είχε του Χριστού τα χρόνια όταν τον ηχογραφούσε στο διάσημο jazz club «Blues Alley» με σκοπό να έχει ένα CD να μοιράζει στις συναυλίες της. Η μοίρα όμως ήταν σκληρή μαζί της, γιατί λίγους μήνες μετά έφυγε από τον άτιμο του τον ντουνιά εξαιτίας μιας σπάνιας ασθένειας. Από τότε δεν σταμάτησε ποτέ ο κόσμος που τον αρέσει η καλή μουσική να την ανακαλύπτει. Αξίζει να αποκτηθεί ο δίσκος αυτός σε οποιαδήποτε μορφή. Αξίζει να ακουστεί και το δεύτερο τραγούδι από αυτόν, που φέρνει την διάθεση μιας φουρτουνιασμένης Δευτέρας να ταράξει την ελαφράδα μιας φθινοπορεινής Πέμπτης.

0: Thank you.
1: Η κατά Εύα Κάσιντι εκδοχή του κλασικού blues Stormy Monday του T-Bone Walker μιλάει για το φαινόμενο εκείνο που για κάποιες καρδιές καμένες κάθε μέρα είναι σαν φουρδουνιασμένη Δευτέρα, ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων και μετεωρολογικών φαινομένων. Την φουρδουνιασμένη Δευτέρα της blues ακολουθεί η Δευτέρα χρώματος μπλε, μπλε electric, καθώς αναφέρεται στο Blue Monday των New Order, πειραγμένο λιγοντή, σαν ηλεκτρική pop γκουρμεδιά, παιγμένη στο μπάντζο.

4 καλοράμενα κουστούμια, μπάντζο, τύμπανα, κοντραμπάσο, ακουστική κιθάρα, ύφος, πόζα και του πεσκοτσέζικος είναι τα αξεσουάρ της μπάντας από το Εδιμβούργο που ακούει στο όνομα The Banjo Lounge 4, η οποία μπάντα χαρμανιάζει όλες τις καλές μουσικές και τις παίζει σε όλα τα μέρη εκείνα που μαζεύονται άτομα υποψιασμένα, που διαθέτουν δουλεμένο κριτήριο και μεγάλη δίψα για γλέντι και χορό. Δείγμα γράφης το πλέον κλασικό Blue Monday ή Μπλε Δευτέρα το New Order. Αλήθεια, τι μέρα ήταν όταν οι άνθρωποι αποφάσισαν να μετρούν το χρόνο και με εβδομάδες και την πρώτη μέρα την βάφτισαν Δευτέρα? Σίγουρα η μέρα που μια γκρουπ εγκατέλειψε τον Keith Richards αφήνοντας πίσω της αναμνήσεις, ένα εσόρχο και την έμπνευση για να γραφτεί ένα από τα καλύτερα τραγούδια των Rolling Stones ήταν Τρίτη. Μια Τρίτη με απόχρωση ρουμπί.

Τον Αύγουστο που μας πέρασε, ο κύριος Charles Robert Watts φόρεσε το καλό του κουστούμι, πήρε τις μπαγκέτες του και το ελαφρύ του μηδίαμα και τράβηξε να βρει τους προγόνους του, έχοντας προλάβει να συμμετέχει σε όλα τα εγκλήματα των Rolling Stones για 6 γεμάτες δεκαετίες. Του είχε πάρει στην αρχή λίγο καιρό για να απαντήσει στο δίλημα γραφίστας ή drummer, αλλά κατάφερε να απαντήσει κατά τα φαινόμενα σωστά, συνδυάζοντας στην αρχή και τις δύο τέχνες, καθώς η εργατική του καταγωγή του είχε μάθει να φροντίζει να έχει πρώτα εξασφαλίσει τα προστοζήν. Σε κάποια από τα πρώτα εξώφυλλα των δίσκων του συγκροτήματος, όπως το Between the Lines, έβαλε το χεράκι του. Κάποιες δε πρώτες εκδόσεις του κόμικ αφιερώματός του στον Τσάρλι Πάρκερ αγγίζουν τετραψήφιους αριθμούς στις δημοπρασίες. Είναι γνωστό ότι η μουσική του προτίμηση ήταν η jazz, εξού και το συγκρότημα που δημιούργησε και ηχογράφησε μερικούς jazz δίσκους, το Charlie Watts Quintet, από όπου και το αφιέρωμα στον Charlie Parker, στο ψηλά πετάμενο πουλί.

φτηνό ψηλά πετάμενο ο Charlie Watts στην Birdland, χώρα των πτηνών της ελευθερίας. Μια χώρα που δεν έχει σύνορα και οι μόνες γραμμές είναι αυτές των σιδηροδρόμων και των τηλεφωνικών σειρμάτων που ξαποστέλνουν τα πουλιά και παίρνουν δυνάμεις για τα ταξίδια τα μακρινά. Διόλου τυχαία που το χνάρι τους έγινε το σύμβολο της κίνησης για την ειρήνη την εποχή των πυρηνικών ανταγωνισμών της δεκαετίας του 60. Εποχή που ο Λέοναρντ Κόεν έγραψε το Bird on a Wire, ένα από τα καλύτερα του τραγούδια που γνώρισε πολλές διασκευές, μία από αυτές και τη συμπατριώτησάς του από τον Καναδά της, Κέιτι Λανγκ.

σαν πουλί πάνω στο σύρμα, σαν μέθυσος σε μεσονύχτια χοροδία. Προσπάθησα με τον τρόπο μου να είμαι ελεύθερος, έγραψε ο Λέοναρντ Κοέν και τραγούδησε και η Ντιλάν. Η ελευθερία, σπουδαία μέσα στην απλότητά της λέξη, σε μια εποχή που οι λέξεις φαίνεται να χάνουν το νόημά τους. Αυτές τις μέρες του κόσμου οι τρανοί συγκεντρώθηκαν στην όμορφη πόλη της Γλασκόβης να μιλήσουν και να πάρουν αποφάσεις για την κλιματική αλλαγή. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, μοιάζει όμως όλο και πιο πιθανό να είναι και η τελευταία. Σε αυτούς τους ηγέτες, τους ανθρώπους της ισχύως, της αρετής και του μεγαλείου, απευθύνεται η Cyril Crow και μαζί της, σαν αντίχηση από μεγάλο βουνό, η φωνή του Johnny Cash.

Ένα από τα τελευταία πράγματα, λένε, που έκανε ο άνθρωπος με τα μαύρα, Johnny Cash, πριν μετικήσει εις Κύριον, ήταν να ηχογραφήσει το Redemption Day, το τραγούδι της ημέρας της λύτρωσης που έγραψε η Cyril Crow. Προηγουμένως είχε φροντίσει, χάρη στον Άγιο Παραγωγό Rick Rubin, που είχε τη φαϊνή ιδέα να κάνει μια σειρά από ηχογραφήσεις με διασκευές τραγουδιών που της είπε, με τέτοιο τρόπο που έγιναν δικά του για μια αιωνιότητα. Μια ακόμα ενδιαφέρουσα διασκευή και σύμπραξη με παρόμοιο θέμα ήταν αυτή με τον Τζο Στράμερ στο τραγούδι του Bob Marley, Redemption Song.

Τζο Στράμερ, Τζόνι Κας. Το τραγούδι της απελευθέρωσης μιλάει για τα λίτρα που πρέπει να πληρωθούν για την ελευθερία. Και αυτό μοιάζει μερικές φορές με το παιχνίδι της Μονόπολης που παίζαμε μικροί. Μεγαλώνοντας, μάθαμε να παίζουμε άλλα παιχνιδάκια, κομματάκι πιο σύνθετα.

Η Nouvelle Vague, το συγκρότημα από το Παρίσι, που κάνει διασκευές σε διάφορα γνωστά και μη τραγούδια, όπως αυτή που ακούστηκε στο Master and Servant. Σίγουρα, στην τέχνη δεν υπάρχει παρθενογένεση. Όλοι δανείζονται από όλους. Η περίπτωση όμως μιας νέας μπάντας από το Denver που ακούει στο όνομα Velveteers φαίνεται να είναι ξεχωριστή, καθώς προσπαθούν να δημιουργήσουν τον δικό τους ήχο. Η προσπάθεια αυτή έπεσε και στην προσοχή του παραγωγού Dan Auerbach, ο οποίος και ανέλαβε την παραγωγή του πρώτου τους δίσκου, ονόματι Nightmare Daydream, από τον οποίο θα ακουστεί το Limboland.

Velveteers και Limboland. Velveteers και Limboland. Από τη φωνή της Demi Dimitro, της οποίας μια ρίζα υπάρχει σίγουρα στα μέρη μας, στα οποία μέρη ευδοκιμεί εκτός από τη φεδρά πορτοκαλέα και η τζάζ, η τοπική, που βρίσκει γόνιμο έδαφος να φυτρώσει σε διάφορα μικρά μαγαζάκια στην Αθήνα και όχι μόνο, στα οποία βλέπεις νεανικές φάτσες να απολαμβάνουν καρπούς μυστήριους, όπως αυτούς του σαξοφωνίστα και συνθέτη Γιάννη Κασέτα, το σαξόφωνο του οποίου συναντά τις λούπες, τα samples και τους συνθετητές του Χρήστου Αλεξόπουλου, αλλά και το κόντραμπάσο του 13χρονου Κωνσταντή Αλεξόπουλου στο A Tribe in Limbo, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Puzzle Music και αξίζει να ακουστεί στην απόψινή μας μουσική περιπλάνηση.

Η σημερινή μας περιπλάνηση είχε σαν αφετηρία το Club Blues Alley του μακρινού 1996, όπου η Eva Cassidy μας άφησε παρακαταθήκη το μοναδικό της solo album. Ακούστηκαν τραγούδια για Δευτέρες και Τρίτες ποικίλων αποχρώσεων, αποτέθηκε φόρος τιμής στον Charlie Watts, ο οποίος μας άφησε πριν από λίγο καιρό. Ακούστηκαν τραγούδια που ανέστησε ο Johnny Cash παρέα με άλλες περίεργες φάτσες, και ακούστηκαν διάφορα ποικίλα και ενδιαφέροντα εδόδημα και απικιάκα, μέχρι που φτάσαμε στο τέλος της απόψινής περιπλάνησης. Δίνουμε το ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στις 8, εδώ, στο μεταδεύτερο που παίζει μουσικές που δεν ακούτε συνήθως. Γεια χαρά!

Την Άρηwen, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άρηwen, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άρηwen, 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Παρασκευή βράδυ 10 η ώρα και εμείς πιστοί στο ραντεβού μας θα παρουσιάσουμε σήμερα το 10ο μέρος της μεγάλης ενότητας The Underrated Artwork, όγκρος καλλιτέχνης και ψυχοαισθητικά συνοδοιπόρος MG Salontai. Αποκλειστικά για σας εδώ στο Strummer Radio, Horatius Rex και Strange Oracle. Σας εύχομαι καλή ακρόαση και πρώτο θέμα για σήμερα.

Από την Πενσιλβάνια ξεκινήσαμε με το hippie folk duetto των Sunstone να μας τραγουδά What If You Could Love the Flute Player μέσα από το LP Can You Mend the Silver Thread, ένα private press του 1971 με τα φωνητικά της δεσποινίδος Lori Brownstein να μας μεταφέρουν όλο το κλίμα της εποχής και εμείς μεταφερόμαστε Delaware.

Σε αυτό το φρικαλαίο κόσμο, ο Τζον και η Τζόντι φαίνονται σχεδόν εξωπραγματικοί. Διαβάζουμε στο Acid Archives του Hans Pokora. Γεγονός είναι πως ο δίσκος Two Sides of John and Jody του 1971 είναι ένας μικρός θησαυρός. Ήταν δύο γλυκά παιδιά από τον Delaware που γοήτευσαν ένα τοπικό επιχειρηματία αρκετά ώστε να χρηματοδοτήσει αυτό το δίσκο, μέσα από τον οποίο εμείς ακούσαμε Time Wins. Για τη συνέχεια, Florida.

Οι περισσότεροι εδώ που ασχολούμαστε με το θέμα θυμόμαστε το σχήμα Elizabeth από το 1968. Αυτός που μόλις ακούσαμε είναι ο κύριος Bob Patterson, βοκαλίστας των Elizabeth, που μας τραγούδησε Mary Ann από το προσωπικό του άλμπου με τίτλο Short Stories 1980, για να περάσουμε σε κάτι που δεν ξέρουμε.

is just to say goodbye. Ήταν ένα private press με τίτλο Common Criminal, μάλλον από το Τέξας. Έτος κυκλοφορίας του λόγος να γίνεται, από τον καλλιτέχνη με το όνομα Geoffrey A, που μας τραγούδησε Song for Yvonne. Μάλλον δεν μας σηκώνει το κλίμα πλέον εδώ, φύγαμε για Αυστραλία.

Το δεύτερο άλμπουμ του Αυστραλού κυρίου Mike McLennan με τίτλο Ask Any Dancer κυκλοφόρησε στην Αγγλία και την Ευρώπη το 1974 και είχε μία παρουσία στα charts. Εμείς από το συγκεκριμένο ακούσαμε One Man Band. Και ας επιστρέψουμε Ηνωμένες Πολιτείες να δούμε μήπως αλλάξαν τα πράγματα.

Αυτός ήταν ο Μπακχουίτ Στίβενσον μέσα από το μόνιμο του 1972 και μας τραγούδησε Long Way to Go, μια τεράστια φωνή στο χώρο από το κίνημα των παρανόμων Outlaw Movement του Texas. Να θυμίσω ότι βρισκόμαστε εδώ στο Stramer Radio και ακούμε το 10ο μέρος της μεγάλης ενότητας The Underrated, Horacios Rex και Strange Orax. Καλή σας ακρόαση.

εξαιρετικά σπάνια και άγνωστη κυκλοφορία που αξίζει πραγματικά να αναζητήσεις, μας μεταφέρει ο εξαιρετικός κύριος Ken Scott από την τέταρτη έκδοση του γνωστού Ευαγγελίου The Archivist. Ήταν ο τεξανόσκητος David Matson στο Vancouver Bay από το Private Press LP με τίτλο August Reunion από το 1975 και Colorado για τη συνέχεια.

Ένας εκπληκτικός δίσκος Loner Folk από το 1976 και τον κύριο Scott Key ήταν το This Forest and the Sea, με μερικές από τις καλύτερες κιθάρες fingerstyle που έχουμε ακούσει σε private press της περίοδου. Εδώ τον ακούσαμε στο θέμα Friend. Σειρά έχει το St. Paul Park, Μινεζότα, Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο κύριος Ντάλας Χόλμ από τη Μινεσότα έχει κερδίσει την επιρροή του στη ζήαν μουσική μέσα από περισσότερο από 45 χρόνια γραφής, τραγουδιού και διακονίας σε περίπου 4.000 συναυλίες σε κάθε πολιτεία των ΗΠΑ, καθώς και σε πολλές χώρες του εξωτερικού. «He's a friend of mine» μας τραγούδησε εδώ από το δίσκο 1971 με τίτλο «Just the way I feel it» για τη συνέχεια Los Angeles, California.

στο Los Angeles βρισκόμαστε και μόλις απολαύσαμε το Stone Country από το μόνιμο του 1968 στο θέμα Everywhere I Turn. Εδώ να σημειώσουμε πως το άλμπουμ χωραφήθηκε στο Hollywood από την ομάδα παραγωγής των πρώιμων Jefferson Airplane, κυρίους Rick Gerard και Pat Morris. Παραμένουμε Καλιφόρνια.

Από την Καλιφόρνια έρχεται αυτό το εκπληκτικό φωνητικό σεπτέτο χριστιανικού περιεχομένου που ακούει στο όνομα The Swordsman. Μας τραγούδησε Let Me Tell You About A Man από το δίσκο 1970 με τίτλο Walking in God's Country, ενώ 5 χρόνια πριν Νέα Υόρκη.

Επίσης ένα φωνητικό σχήμα από τη Νέα Υόρκη αυτή τη φορά. 11 συνολικά καλλιτέχνες απαρτίζουν τους Dogma 97 που εδώ μας τραγούδησαν Come Along Julie από το ομότιτλο Private Press του 1965. Να θυμίσω ότι βρισκόμαστε εδώ στο Strummer Radio και ακούμε το 10ο μέρος της μεγάλης ενότητας The Underrated, Horatius Rex και Strange Oracle. Καλή σας ακρόαση.

για να γιορτάσει την τέταρτη επέτειο του γάμου της και τύπωσε 20 αντίτυπα για το σύζυγό της και τους φίλους της, ενώ εδώ μας τραγούδησε Willows in the Wild. Επιστρέφουμε Καλιφόρνια.

Το folk duetto από το Riverside της Καλιφόρνια, αποτελούμενο από τους Ken Kusudo και Jeff Worth, ακούσαμε στο θέμα The Gal από το εκπληκτικό Sun and Rain, ένα private press του 69, που ήταν και το μόνο για το duetto. Για να περάσουμε τώρα σε κάτι folk χίπηδες από την Αυστραλία.

Franz Schurer στα φωνητικά και στην κιθάρα, Μάρι Χίντερ στις στυλ κιθάρες, μπάντζο, μαντολίνο, κρουσταφωνές, στο The Birthday Song από το LP From a Distance 1978, το οποίο και το συνιστούμε ανεπιφύλακτα για να περάσουμε στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου.

ήταν το ιαπωνικό folk σχήμα, η Tsutsunoakai Fusion, ένα κουιντέτο που σχηματίστηκε το 67 στην Οσάκα και σαφώς ήταν από τους πρώτους του είδους. Στο I'll Set Out on the Wide Sea από το άλμπουμ New Sky του 1971. Ένας από εκείνους τους δίσκους που πρέπει να τον ακούσεις, να αποκτήσεις μια δική σου προσωπική εμπειρία, σαν κάποια έτσι μακρινή αίσθηση που βρίσκεις πολύτιμη, κάποιο είδος ανάμνηση που αγαπάς. Σαφώς και το συνιστούμε ανεπιφύλακτα, για να περάσουμε και στο τελευταίο θέμα για σήμερα, με τη δεσποινίδα Kim Jung-mi στο θέμα Memories.

Την Άρηwen, οι φωνές των Τουαρέγ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Floyd. Την Άρηwen, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άρηwen, 16 Μαΐου στο Floyd. Προπόληση More.

Καλησπέρα, extraterrestrial friendly sounds και αυτή την Παρασκευή κοντά σας, έτοιμη για ένα ταξίδι στην δεκαετία που οι καρδιές φαίνονταν, ίσως να ήταν και αυταπάτη, να χτυπάνε πιο δυνατά, καθώς είμαστε και στην καρδιά σχεδόν της Άνοιξης. Καλή μας ακρόαση. Ξεκινάμε. Paul Revere and the Raiders. Kicks.

ακάθεκτοι οι The Outsiders από τη Φλόριντα με το She's Coming On Stronger, τρία single, όλα και όλα κυκλοφόρησαν. Αυτό ήταν το πρώτο τους και η A-Side από το πρώτο τους. Αμέσως πριν ήταν η Ogner and the Night People από την Pennsylvania, I Found a New Love. Η πρώτη πλευρά από την μοναδική τους ηχογράφηση και φυσικά ξεκίνημα με τους περίφημους Paul Revere and the Raiders, ίσως με την μεγαλύτερη τους επιτυχία, Kicks, από το 1966, τραγούδι που δεν είχε συμπεριληφθεί σε κάποιον από τους δίσκους μακράς διαρκείας που μου κυκλοφόρησαν, γιατί κυκλοφόρησαν αρκετούς. Είχανε εμπορική επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη δεν είχαν σχεδόν καθόλου. Γίναν διάσημοι και για την εμφάνισή τους σε στυλ αμερικάνικης επανάστασης, καθώς πήραν και το όνομά τους. Ο Paul Revere ήταν ένας από τους διανοούμενους, όχι μαχητές νομίζω, του πολέμου της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεχίζουμε στην από εκεί πλευρά του Ατλαντικού, σταθερά γκαράζ δηλαδή, Jerry and the Continentals, I've Had It.

μετά το δυναμικό ξεκίνημα, λίγο πιο ψυχρυθμή, The Tidal Waves από το Michigan 1966, She Left Me All Alone, β' πλευρά από το πρώτο του 7-ίντσο. Αμέσως πριν ήταν τα πρώτα κορίτσια που θα ακούσουμε στην σημερινή εκπομπή, οι The Bells από τη Φλόριντα με το Comeback. Οι The Bells μάλλον είναι γνωστές για το τραγούδι του Melvin, το οποίο είναι η πρώτη πλευρά από το Comeback και είναι νομίζω το μοναδικό single που ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν, το οποίο Melvin είναι μια αξιοπρεπέστατη και δυναμικότατη θηλυκή απάντηση στο Gloria των Them αρχικά. Και γιατί συνέχεια ένα μικρό quiz, σας δίνω 20 με 30 δευτερόλεπτα να καταλάβετε τι διασκευή είναι.

μόλις ακούσαμε τους The Countdown 5 και μη σας ξεγελάνε οι baroque pop πινελιές. Είναι από το Τέξας, ανήκουν στην μεγάλη σχολή της σκληρής ψυχεδέλειας του Τέξας. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το Speculation από το 1967. Συνολικά οι The Countdown 5 κυκλοφόρησαν 7 singles. Και αμέσως πριν ακούσαμε τους αρκετά ψυχεδελικούς Wade Street Cardinal από το 1968 και το The Inner Truth να αποτελεί το μοναδικό τους επτάιντσο, τη β' πλευρά. Η πρώτη πλευρά αξίζει να αναφέρουμε το όνομα. Νομίζω είναι χαρακτηριστικότατη του ύφους τους, του ψυχεδελικού τους ύφους, The Subterranean Edible Fungus. Και για τη συνέχεια θα πάμε... Όχι, τώρα θα ακούσουμε τους Wade Street Carnival, ναι, συγγνώμη. Ναι. Πριν τους The Countdown 5 ήταν ναι, η διασκευή. Η Almanac στο White Rabbit των Jefferson Airplane από το Michigan. Η μοναδική του ηχογράφηση μάλλον. Και ήσασταν αρκετά γρήγοροι. Το βρήκατε με τη μία αρκετά γρήγορη και ευστροφή. Σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ. Wade Street Carnival, The Inner Truth τώρα.

Και τα αγόρια που κάναν τη φαρφίσα να ουρλιάζει ήταν οι Νεοϊορκέζοι The Pilgrimage με το You Satisfy Me από το 1966 με 2-7 ίντσα όλα και όλα στο ενεργητικό τους. Αμέσως πριν ήταν τα δεύτερα κορίτσια, η δεύτερη all female μπάντα που ακούσαμε σήμερα, οι The Himes με το He's Not There Anymore, 1966, και κάτι που τραγούδι που αποτελεί το μοναδικό του single, τη μοναδική του τουλάχιστον επίσημη κυκλοφορία. Και για τη συνέχεια ας φύγουμε λίγο εντελώς Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα. Ναι, δεν το έχω ξανακάνει τόσο πολύ νομίζω. Λίγο Ευρώπη, θα το καταλάβετε, χαρακτηριστική φωνή. Είχε και γενέθλια μες τη βδομάδα που πέρασε και είναι και μόνιμος κάτοικος Αθήνας νομίζω ο τραγουδιστής πλέον. This song was written by John Lee Hooker about his wife. Her name is Maudy. Every time he has an argument with her, he has to write a new verse to keep her happy. He was over here in London a short while back. He told me the song got wilder for him. Oh, Maudy, baby, I love you.

0: I love you.
1: Ναι, και ήταν οι The Animals, 1966, Maudi, τραγούδι που περιέρχεται στον δίσκο τους, στον μειώδη τους δίσκο Animalism. Μπορεί να πήγαμε Ηνωμένο Βασίλειο βέβαια, αλλά ήταν τραγούδι εμποτισμένο στο πνεύμα της Αμερικής. Εντελώς blues, μα είναι blues, δεν είναι δικιά του σύνθεση. Πρόκειται για τραγούδι του John Lee Hooker, το Maudi. Όχι ότι δεν φαίνεται άλλωστε. Και για τη συνέχεια ο θεσμός του 7-inch και κλασικά. Θα το πάμε αντίστροφα. Πρώτα η β' πλευρά, μετά η α. Είναι λοιπόν η The Last Times, Don't Tell Me, η β' πλευρά και μετά η πρώτη πλευρά, I Need Your Love.

Και μετά το 7-ίντσο, τον The Last Times, με τα τραγούδια Don't Tell Me και I Need Your Love, ακολούθησαν επίσης δύο τραγούδια από το ίδιο συγκρότημα, από τους δικούς μας, τους εκ Θεσσαλονίκης ορμόμενους The Olympians. Πρώτα ακούσαμε φυσικά Ο Τρόπος, 1966, πρώτη πλευρά, από την πρώτη του κυκλοφορία, τραγούδι που ίσως οριοθετεί και την έναρξη του ελληνόφωνου ροκ, γιατί μέχρι τότε τα συγκροτήματα των 60's, αυτά τα pop συγκροτήματα, ηχογραφούσαν στα αγγλικά, είτε δικά τους κομμάτια, είτε διασκευές αμερικάνικων και βρετανικών συγκροτημάτων. Και στη συνέχεια, από το 1967, το Hopeless Endless Way ξεχωρίζει για την μελωδική φαρφίσα και συνήθιζαν να ηχογραφούν, τραγουδούσαν στα ελληνικά οι Olympians, αλλά οι β' πλευρές ήταν αγγλόφωνες. Νομίζω αυτό ήταν το τελευταίο αγγλόφωνο τραγούδι που ηχογράφησαν, έκτοτε και οι δύο πλευρές των 7-ίντσων που κυκλοφορούσαν ήταν στα ελληνικά, ξεκάθαρα σε μούντι διάθεση. Στο τέλος της εκπομπής, προτελευταίο κομμάτι για σήμερα, ένα από τους The Bay Ridge, νεοϊορκέζοι, παίρνουν το όνομά τους, υπάρχει περιοχή Bay Ridge στη Νέα Υόρκη. Το τραγούδι είναι το Can't Get Her Out of My Mind από το 1967 και προέρχεται από το παρθενικό του single, από τα 5 συνολικά που ηχογράφησαν.

Και είμαστε μια ανάσα πριν το τέλος. Θα κλείσουμε με έναν Καλιφορνέζο τραγουδιστή, τον John Winfried Jr., που θα μας τραγουδήσει «She Touched My Soul» από το 1966 αυτή του η ηχογράφηση, με δύο 7-ίντσα συνολικά στο ενεργητικό του. Καλή σας απόλαυση. Ευχαριστώ για την παρέα και την ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας και να ακούτε καλή μουσική όπου και όποτε μπορείτε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ.

Την Άρηβεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρνουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άρηβεν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άρηβεν, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόληση More.

dream, and I was sleeping.